0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης. Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας φαντάζομαι πολλοί, κάποιοι τουλάχιστον, έχουν αρχίσει να μετράνε αντίστροφα για την Παρασκευή που θα ολοκληρώσουν και την εργασιακή εβδομάδα και θα φύγουν για διακοπές, οι υπόλοιποι που δεν έχουν φύγει και οι υπόλοιποι που θα μείνουν. Εδώ θα είμαστε εμείς, όπως και να έχει, και αυτή την εβδομάδα, ζωντανά από το μικρόφωνο του Κόσμος, από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να προτείνετε κάτι, να μας πείτε κάτι, να πείτε μια καλημέρα βρε αδελφέ, εδώ είμαστε, φτιάξτε καφέ, να τα πούμε σε λίγο.

0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 5 Αυγούστου. Πότε πέρασε και αυτός ο χρόνος? Γιατί εντάξει, όταν περνάει το καλοκαίρι και όπου να είναι θα περάσει, έχουμε μπει στον Αύγουστο, αρχίζει να σκέφτεσαι ότι πέρασε και αυτή η χρονιά σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου, Ανατολή του Ηλίου 6:30, Δύση του Ηλίου 8:31. Στα νέα της ημέρας έχουμε ότι οι φωτιές στη Δυτική Αττική είναι σε ύφεση, αλλά είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική. Είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες, γιατί θα έχουμε ανέμους και σήμερα και προσπαθούν να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Κατά τα άλλα, στο μετεωρολογικό δελτίο της ημέρας, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένα στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά. Θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουν μέχρι 37 βαθμούς, στην κεντρική και στην Νότια Ελλάδα μέχρι 36, το ίδιο και στη Δυτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη και εκεί λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, θερμοκρασίες από 24 μέχρι 35 βαθμούς στη συμπρωτεύουσα, και ηλιοφάνεια περιμένουμε και την Τετάρτη στην Αττική. Διαβάζω, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, αρκετά υψηλή, και κάπως έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Διαβάζω, Παρασκευή, Σάββατο θα φτάσει και τους 40 βαθμούς με ηλιοφάνεια αλλά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας, επίσης να συνεχίσουμε, σαν σήμερα το 1956 η Doris Day βρίσκεται στο νούμερο 1 στο Βρετανικό τσάρτ με ένα τραγούδι που έχει πολύ διασκευαστεί, και μια διασκευή θα ακούσουμε, το «Και σερά σερά», «Whatever will be will be», ένα βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι, ήταν στην ταινία του Hitchcock «The Man Who Knew Too Much». Εμείς θα ακούσουμε μια διασκευή από τον Wax Taylor που έχει σαμπλάρει, αν θέλετε, χρησιμοποιήσει κομμάτια του τραγουδιού. «Και σερά» λέγεται ο τίτλος.
1: Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here.

διαβάζω σε αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας αυτή την απίστευτη ιστορία, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, με την διαθήκη του James Brown. Σαν σήμερα 5 Αυγούστου του 2007 περίπου 12 άτομα είπαν ότι είναι παιδιά του James Brown. Ξεκίνησε λοιπόν να γίνεται μια εξέταση DNA σε όλους αυτούς. Από τους 12 οι 3 όντως ήταν παιδιά του James Brown, απέδειξε το DNA. Στο σύνολο ο James Brown όταν έφυγε από τη ζωή είχε 10 παιδιά, στη διαθήκη του όριζε τα 6. Ξεκίνησε μια απίστευτη δικαστική διαμάχη για χρόνια. Φανταστείτε, η διαμάχη ήταν τόσο έντονη που οι συγγενείς τσακωνόντουσαν ακόμα για το πού θα ταφεί το ισορρό του. Και μάλιστα το σώμα του παρέμεινε σε ειδικό χώρο ψύξη σε γραφείο τελετών μέχρι να αποφασίσουν. Πάνω από 2 μήνες πέρασαν για να βρεθεί πού τελικά θα ταφεί ο James Brown. Μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, τώρα έχει λήξει αυτή η διαμάχη μεταξύ τους. Έχουν πουλήσει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του James Brown και έχουν εισπράξει τα χρήματα και τα έχουν μοιραστεί μεταξύ τους. Από το ημερολόγιο της ημέρας ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 2024 φεύγει από τη ζωή ο Morris Williams, Morris Williams and the Zodiacs, ένα τραγούδι που είχε φτάσει στο νούμερο 1 στην Αμερική και μας αρέσει και πολύ, και είναι το τραγούδι θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις το 1960. Είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο τώρα ακούγεται. Είναι το Stay.

0: Ούτε κόσμος. Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτός ο κύριος λέγεται Ρικάτ, είναι Σουηδός και στη δεκαετία του 90, σε αρχές δεκαετίας του 90, έβγαλε το Why Don't You, Why Don't I, είχε παίξει και στα ελληνικά ραδιόφωνα, η Soul, όπως την είχαν δει στη δεκαετία του 90, Soul που κάνει μεγάλο comeback τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολιτισμωδός. Ο Τιγουάγιο είναι ένας εκπρόσωπος αυτής της τάσης, αν θέλετε, που έχει φέρει τη Soul στο έτος 2026. Το καινούργιο του άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει, το αγαπάμε πολύ. Από το καινούργιο του άλμπουμ Mama Gave Me The Will. Είναι 37 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου στις επάλξεις.

Αυτές είναι οι Γούμακ Sisters. Μόλις κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, από το επώνυμο μπορεί να καταλάβετε, έχουν μια πολύ τεράστια μουσική κληρονομιά. Είναι εγγονές του Σαμ Κουκ, κόρες των Σέσιλ και Λίντα Γούμακ και ανιψιές του Μπόμπι Γούμακ. Μπήκαν λοιπόν και αυτές στο μουσικό προσκήνιο. Το άλμπουμ τώρα τον Ιούλιο κυκλοφόρησε, If I Let You το τραγούδι. Διάβαζα χθες και είπα να δώσω λίγο περισσότερη σημασία για αυτή την ιστορία, τέλος πάντων, για αυτή την είδηση ότι πλέον πάρα πολλοί τουρίστες που έρχονται στην Ευρώπη δεν αγοράζουν πλέον, λέει, μαγνητάκια, αλλά αγοράζουν κυρίως αντιλιακά και καλλιντικά. Μάλιστα το σχολίασα χθες και έλεγα πραγματικά αυτό με τα μαγνητάκια. Όποιος πάει, σου παίρνει ένα μαγνητάκι, έχεις γεμίσει μαγνητάκια σε μέρη που δεν έχεις πάει ποτέ και μάλλον αυτό σε εκνευρίζει περισσότερο παρά σε κάνει χαρούμενο. Συμφωνεί εδώ η Χρυσούλα. Λοιπόν, τι γίνεται, οι Αμερικανοί, λέει, καλά καταναλωτές στρέφονται σε ευρωπαϊκά ή και ασιατικά, αν θέλετε, αντιλιακά, ας πούμε, και καλλιντικά, καθώς οι κανονισμοί του FDA στην Αμερική δεν επιτρέπουν ορισμένα νέα φίλτρα UV. Γενικώς, δηλαδή, κάποια πράγματα που βρίσκουν στην Ευρώπη δεν μπορούν να τα βρουν, και κρέμες προσώπου δεν μπορούν να τα βρουν στην Αμερική, και γι' αυτό όταν έρχονται εδώ πέρα πλέον στην Ευρώπη, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πάνε, λέει, στα φαρμακεία και να τα κατεβάσουν όλα, γιατί κυρίως και αντιλιακά, όπως είπα και πριν, αλλά και άλλα, διότι δεν τα βρίσκουν εκεί, και είναι, λέει, και το καλύτερο, αν θέλετε, αναμνηστικό που παίρνουν μαζί τους στις αποσκευές τους γυρνώντας στην πατρίδα τους, διότι τα μαγνητάκια πλέον έχουν χάσει τη θέση στην παλίτσα, ευτυχώς, και γιατί τα αντιλιακά και όλα αυτά τα καλλιντικά είναι ένα αναμνηστικό που χρησιμοποιείται. Γιατί το μαγνητάκι δεν χρησιμοποιείται, είναι άχρηστο. Δεν μ' αρέσει καθόλου το μαγνητάκι. Ενώ τα διάφορα καλλιντικά κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσει. Αυτά με τα μαγνητάκια στο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1966 κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το άλμπουμ των Beatles, το Revolver. Η κυκλοφορία στην Αμερική έγινε στις 8 Αυγούστου, στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε σήμερα 5 του μηνός. Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής, και μερικοί κάποιοι το θεωρούν και το σπουδαιότερο από αυτό το άλμπουμ, Yellow Submarine.

Başkanı, hepsi var.

0: 93,6.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιοφωνικό.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας και δεν μπορώ παρά να γελάσω ότι σαν σήμερα το 1914 λέει στο Cleveland του Ohio τίθεται σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι ρύθμισης κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Υπήρχαν φανάρια κυκλοφορίας νωρίτερα, αλλά ήταν το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι που μπήκε σαν σήμερα, και βέβαια δύο χρώματα, έτσι, κόκκινο πράσινο, δεν υπήρχε πορτοκαλί και τα λοιπά, ήταν άσπρο μαύρο αυτό. Αλλά αυτό που με κάνει να γελάω είναι ότι όπως και τα προηγούμενα λέει φανάρια κυκλοφορίας, έτσι και αυτά λειτουργούσαν χειροκίνητα. Σε κάθε δηλαδή διασταύρωση υπήρχε ένας αστυνομικός, ένας τροχονόμος που ήταν υπεύθυνος να πατάει το κουμπάκι και να ανάβει το πράσινο και μετά το κόκκινο, και πριν το κάνει λέει σφύριζε κιόλας για να προειδοποιήσει, αυτό ήταν το κίτρινο. Πριν να το κάνει, σφύριζε για να προειδοποιήσει ότι σε λίγο θα ανάψω το φανάρι. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Έχουμε πάντα καλή διάθεση. Εδώ πάντα ζωντανά από το Κόσμος 93,6. Ρωτάτε πότε θα πάμε διακοπές. Ο Κόσμος για μία εβδομάδα θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα και μετά πάλι θα είμαστε μαζί ζωντανά. Μόνο μία εβδομάδα θα λείψουμε και θα ακούγεται απλώς μουσική. Όχι απλώς, αυτή η υπέροχη μουσική του Κόσμος. Προς το παρόν εδώ είμαστε. Θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με καλό καιρό σήμερα στη χώρα γενικότερα και στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 28 βαθμούς, αλλά θα ανέβει λέει μέχρι 37 βαθμούς.

Μέρση, Μέρση, μια εγώντια από τον Ρόμπερτ Πάλμερ. Διάβασα μια είδηση, δεν ξέρω αν την είδατε χθες. Εκρηκτική άνοδος για τις παραγγελίες delivery. Το delivery λέει σκοτώνει το έξω. Προτιμάμε να παραγγείλουμε. 14.000 διανομής έχει μόνο το e-food. 14.000 ανθρώπους. Η Go Delivery που έχει το e-food και η Wolt λέει κατέγραψαν σημαντική αύξηση τζίρου το 2025 με άλματα 75% και 65% αντίστοιχα. Αυτό δεν είναι άλμα, αυτό είναι άλλη εταιρεία. Η άνοδος λέει του delivery συμβάλλει στην πτώση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης. Οι καταναλωτές προτιμούν την παραγγελία στο σπίτι για οικονομικούς λόγους, παρόλο που και αυτή έχει αυξηθεί, δεν είναι δηλαδή δωρεάν το να σου φέρουν στο σπίτι, αλλά τέλος πάντων προτιμούν λέει να μένουν σπίτι. Και όλη αυτή η ιστορία με το delivery δεν είναι απλά λέει μια διανομή φαγητού, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα άμεσης εξυπηρέτησης, καλύπτει καφέ, ψώνια, σούπερ μάρκετ, φάρμακα, ειδική είδη λιανικής. Δηλαδή μπορεί 4 ώρα το πρωί να θέλεις να φας μια σοκολάτα, θα πάρεις τηλέφωνο και θα σου φέρουν τη σοκολάτα στις 4 ώρα το πρωί, το οποίο θα μου πείτε υπήρχε ένα κενό εκεί, κάποιος έπρεπε να το καλύψει, κάποιος να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους που 3, 4, 5 ώρα το πρωί θέλουν κάτι να φάνε. Αυτό που με τρελαίνει επίσης είναι ότι η νέα γενιά πλέον θεωρεί αυτονόητο, θα ξυπνήσει το πρωί και θα πάρει το καφέ του απ' έξω, δηλαδή θα πάρει από τα delivery, θα μπει στην εφαρμογή και θα παραγγείλει καφέ. Κάθε μέρα το κάνουν αυτό. Είναι μια αγορά λέει που αγγίζει πλέον συνολικό τζίρο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι έξοδος για φαγητό, είναι από τον καναπέ μέχρι την πόρτα, γιατί μέχρι εκεί, και αυτό για να παραλάβουμε την παραγγελία και μόνο όταν χτυπήσει το κουδούνι. Yasmin Lacey, And I Good For You, 15 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6.

Πάντως, μιλώντας για delivery, εκεί στην Νότια Κορέα το αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά το θέμα. Υπάρχει, λέει, μια νέα ψηφιακή τάση που εξαπλώνεται, έχει ξεκινήσει από εκεί. Υπάρχουν εφαρμογές και ιστοσελίδες όπου οι χρήστες επιλέγουν φαγητό, γεμίζουν το καλάθι τους, ολοκληρώνουν μια εικονική παραγγελία, χωρίς όμως να αγοράζουν τίποτα ή να παραλάβουν τίποτα. Είναι φοβερό. Μιμείται, λέει, αυτή η εμπειρία τις πραγματικές εφαρμογές delivery ή online αγορό, αλλά η διαδικασία σταματάει πριν από την πληρωμή. Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό? Είναι, λέει, για να έχουμε την ευχαρίστηση ότι κάτι κάναμε. Η προσδοκία, η επιλογή, χωρίς όμως να πληρώνουμε, χωρίς να έχουμε θερμίδες, χωρίς να έχουμε τύψεις. Λέγονται αυτές οι πλατφόρμες dopamine sites, επειδή δίνουν την αίσθηση, τη σύντομη, αν θέλετε, αίσθηση ικανοποίησης μέσω της ίδιας διαδικασίας περιήγησης και επιλογής. Ένα εικονικό, ας πούμε, αγοράζεις και ρούχα και όχι μόνο φαγητά ή μια ανύπαρκτη παραγγελία με τάκος, ας πούμε. Μετατρέπεται όμως αυτό, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν. Οι εφαρμογές είναι δωρεάν αυτές, αλλά είναι μια πληροφορία για τις διαφημιστικές. Ο χρήστης μπορεί να μην χρεώνεται το προϊόν, αλλά μπορεί αργότερα να βλέπει διαφημίσεις για την πραγματική εκδοχή του. Δηλαδή, όλο αυτό, οι τρόποι που συμπεριφέρεστε ακόμα και σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα καταγράφονται και μένουν στο διαδίκτυο και συνήθως προκαλούν διάφορες διαφημίσεις. Στην ψηφιακή εποχή, διαβάζω, χορταίνουμε πλέον και με ένα καλάθι αγορών που δεν φτάνει ποτέ στην πόρτα μας. Εμένα η γιαγιά μου αυτό το έλεγε: φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Θέλω να βοηθήσω
7: κι εγώ.
5: Και εγώ θέλω να
7: βοηθήσω. Κέντρο, αντιζώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Κόσμος 93,6.

εδώ και πάλι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κάποιοι μετράνε αντίστροφα για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Εμείς εδώ θα είμαστε ζωντανά όλη την εβδομάδα από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, η Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, αυτό που μας εμπνέει. Θυμόμαστε τραγούδια που έχουμε ξεχάσει. Από το 1978 έρχεται αυτό το τραγούδι. Σαν σήμερα στο νούμερο 1 στην Αμερική ήταν οι Rolling Stones με το Miss You από το album Some Girls, η στροφή τους προς την disco που δυσαρέστησε πολλούς fans. Το χαρακτηριστικό σόλο φυσαρμόνικας που ακούγεται στο κομμάτι ανήκει στο Sugar Blue, και σύμφωνα με το μύθο που κυκλοφορεί, ο Jagger λέει τον είχε ανακαλύψει τυχαία στους σταθμούς του μετρό στο Παρίσι, όπου έπαιζε αυτός ο νεαρός μουσικός, και τον κάλεσε αμέσως στο στούντιο για την ηχογράφηση.

να δούμε λίγο και τους τίτλους στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας, τις πρακτικές του Σάντσεθ, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Ελεύθερος τύπος, 5 κλειδιά για τη σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού και απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων, οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις των κυνηγών. Εφημερίδα των συντακτών, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην πυρά το άσυλο. Καθημερινή ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος των 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Στα νέα για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα και επίσης στα νέα μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. Τέλος, ναυτεμπορική, τα Top Guns του Euronext Athens σε 16 εταιρείες, το 72% της συνολικής αύξησης της κεφαλαιοποίησης. Και αυτός είναι ο Φρένικ που μας έχει αγαπήσει πολύ ως χώρα και διασκευάζει εδώ ένα ελληνικό τραγούδι, για ακούστε.

Αυτό ήταν για σήμερα. Είναι ήδη 5 λεπτά πριν από τις 8. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε. Είμασταν μαζί από τις 6. Άλλωστε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάτη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένεσε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη. Διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.

0: αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
0: Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
8: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 5 Αυγούστου. Αύριο 5η έχουμε τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Από σήμερα όσοι είστε ξεκινούν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και φυσικά στη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε βέβαια και τα πανηγύρια. Να έρθουμε τώρα στην ειδησογραφία της ημέρας. Ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς στη Δυτική Μακεδονία ζήτησε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης. Γρεβενά επιπλέον 400.000 ευρώ για συμπληρωματικές εργασίες στο δημοτικό στάδιο. Πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιάς σε Βόλιο και Πρέσπες. Μέχρι τις 9 όπως πάντα θα είμαστε κοντά σας προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και με τη συνδρομή των συναδέλφων. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου. Στη Φλόρινα στον ήχο είναι ο Σωτήρης Νάστος, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας όπως κάθε μέρα. Έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα από Φλόρινα και Καστοριά. Διαβάζω εδώ στο ΕΡΤ News ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη. Χειροπέδες Μποτικό, εντός εισαγωγικών, σούπερ μάρκετ, αφαιρούσε αντικλεπτικά και στόχευε ακριβά προϊόντα. Μάριε, σε σένα ο λόγος, τι ακριβώς έχουμε εδώ?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και από το αστυνομικό ρεύμα θα ξεκινήσουμε. Καθώς ένα τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού, σε εισαγωγικά, έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων στην περιοχή, στην Ελήφθη, επ' αυτοφόρο. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα σούπερ μάρκετ Τάσα, ειδικά διαμορφωμένη τσάντα. Στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυριστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτεχνία τα αντικλεπτικά και τα barcodes που φέραν. Μάλιστα αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα και πριν περάσει στο ταμείο για του σε κάθε επίσκεψη άγγιζε τα 500-600 ευρώ. Στο πλευρό του είχε και ένα συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται, ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, αφήνουμε τα αστυνομικά και περνάμε σε μια είδηση ανάσα για τον αγροτικό κόσμο και την ανάπτυξη εδώ στην περιοχή. Όπως ανακοίνωσε η βουλευτή τη Καστοριά, κ. Μαρία Αντωνίου, υπεγράφει η έγκριση δημοπράτηση του εμβληματικού φράγματος Αστορίου. Μιλάμε για ένα γιγαντιαίο έργο με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 59 εκατομμύρια ευρώ. Ένα αξιοσημείωτο ότι η υπογραφή έπεσε μόλις μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Δήμα στην περιοχή. Το φράγμα του στον Αλιάκμα αναμένεται να αρδεύσει περίπου 70.000 στρέμματα, μειώνοντας δραστικά το κόστος παραγωγής για τους αγρότες μας. Και παραμένοντας το μέτωπο των σημαντικών υποδομών, εξαιρετικά ναι, έχουμε και για το ραδιστικό δίκτυο του Γέρμα, το οποίο μπαίνει επιτέλους στην τελική του ευθεία. Είναι ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή που έχετε να κουμπώσει σε εισαγωγικά με τον ευρύτερο σχεδιασμό για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Η ολοκλήρωση του δικτύου αναμένεται να δώσει τεράστια ανάθεση στις τοπικές καλλιέργειες και να στηρίξει φυσικά την πετρογενή παραγωγή, λύνοντας χρόνια προβλήματα των καλλιεργητών. Και θα συνεχίσουμε τα έργα υπομονής, αλλά αυτή τη φορά θα φορέσουμε τη χακή χρώμα η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς που χωρά και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κέντρου υποδοχής και εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στο 585 μηχανοποιημένο τάγμα πεζικού παρουσιαστικού με προϋπολογισμό σχεδόν 30.000 ευρώ. Το έργο αφορά τη ριζική ανακαίνιση ενός στηρίου 285 τετραγωνικών μέτρων. Νέα στέγη, κλιματισμός, σύγχρονα ηλεκτρολογικά και δάπεδα θα δημιουργήσουν μια σύγχρονη και αξιοπρεπή αίθουσα κατάταξης για τα νέα παιδιά που υπηρετούν την θητεία τους. Τονώνοντας έτσι ταυτόχρονα και την τοπική οικονομία μέσω της αυξημένης επισκεψιμότητας. Κλείνοντας τώρα την ανταπόκριση μας από την Καστοριά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο παραδοσιακό αλλά και ταυτόχρονα διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο της περιοχής, τη γαμνοποιία. Με τεράστια επιτυχία υλοποιήθηκε η εκπαίδευση, η μερίδα, η εκπαιδευτική αυτή η μερίδα του προγράμματος EduMint. Μια εξαιρετική συνεργασία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων Γνωφόρων Ζώων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος η αλυσίδα της γνώσης από τον επιστήμονα κατευθείαν στον εκτροφέα και τον εργαζόμενο. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ευζοία των ζώων, την βιοασφάλεια και τις βέλτιστες πρακτικές εκτροφής, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος επενδύει στην επιστημονική γνώση και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα για να παραμείνει ανταγωνιστικός φυσικά.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια, έχουμε Φλόρινα.
1: Τώρα θα πάμε στη Φλόρινα, στην αγαπημένη Φλόρινα, όπου θα ξεκινήσουμε με μια πανελλαδική πρωτιά, η οποία έλαβε χώρα στην περιοχή και συγκεκριμένα στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας Αρκτούρου στον Υφαίο. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε λαπαροσκοπική όθη και εκτομή σε αρκούδες. Και συγκεκριμένα στη Μάσα και τη Τζόρτζια, η απόφαση για αυτήν την πρωτοποριακή επέμβαση ελήφθη με γνώμονα την ευζοία των ζώων, καθώς οι φροντιστές περιπτώσει μεγάλη ένταση μεταξύ τους και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Ένταση που τους προκάλεσε στρες και μικροτραυματισμούς. Μέσω ευρωπαϊκού δικτύου λοιπόν, εξετάστηκε εξειδικευμένος πνεύματος από το εξωτερικό και η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, ανοίγοντας νέους δρόμους για την περίθαλψη της άγριας ζωής. Από την έρημνα για την άγρια ζωή θα περάσουμε όμως στην ανθρώπινη αλληλεγγύη που δεν λείπει ποτέ τάσα από τον τόπο μας.
0: Ευτυχώς, Μάρια, δεν λείπει.
1: Ευτυχώς. Ειδικά για στιγμές σαν αυτήν, ο Δήμος Αμιντέου απευθύνει σε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες, τους συλλόγους και τις επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο για την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης με σκοπό να σταλούν στους πυρόπληκτους των Βιλίων του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Σλέγονται ήδη όπως μάσκες υψηλής προστασίας, φυσιολογική ορή, γάζες, ξηρά τροφή για ανθρώπους και ζώα συντροφιάς, καθώς και φιερωμένα νερά. Η συγκέντρωση, πραγματοποιείται στον δεύτερο όροφο του Δημαρχείου Αμιντέου μέχρι την 3η 11 Αυγούστου. Σε αυτές τις δοκιμασίες κάθε προσφορά είναι μια βαθιά ανάσα για τους ανθρώπους μας. Τάσα, είναι πάρα πολύ σημαντικές πράξεις, κινήσεις αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζουν οι συνάδελφοι.
0: Και ίσως να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλοι. Μάρια, συνήθως έτσι γίνεται, δεν θα πάει χαμένη κάθε βοήθεια που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες, και θα περάσουμε τώρα σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητας. Θέλω να κάνω μια σημαντική υπενθύμηση στους γονείς ταυτόχρονα. Τάσα, λίγη αύριο, λίγη σήμερα για την ακρίβεια, γιατί ήρθε με η καταληκτική ημερομηνία η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης των βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Η διαδικασία αφορά τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών του παιδικούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Φλόρινας. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω των κωδικών τάξης. Γι' αυτό όσοι δεν το έχουν κάνει, καλό είναι να σφέρουν άμεσα τάσα.
0: Μάριο, ολοκλήρωσες?
1: Ακριβώς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τα λέμε αύριο. Καλή σου μέρα.

0: Συνεχίζουμε με Κοζάνη και από το Λεμαΐδα στην τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με την πρώτη είδηση στην πολιτική επικαιρότητα, την εφαρμογή ενός ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος για τη Δυτική Μακεδονία. Ζήτησε ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Επιμελητήριο Κοζάνης με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο και τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων της περιοχής. Όπως τόνισε, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος για τις επιχειρήσεις, να αυξήσει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων και να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης. Πάμε όμως στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου συνεδρίασε χθες και συνοδεύτηκε από σειρά σημαντικών αποφάσεων για έργα υποδομής και ανάπτυξης. Εγκρίθηκε λοιπόν δαπάνη ύψους 74.000 ευρώ για την αποκατάσταση κατολίσθησης στη Δημοτική Οδό της Τοπικής Κοινότητας Δηλόφου μέσω των ΚΑΠ επενδύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Παράλληλα, εγκρίθηκε η μελέτη του μεγάλου έργου συντήρησης και αποκατάστασης της γέφυρας Ερμηνείου, συνολικού προϋπολογισμού 1,9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σκυρόδημα, νέα στεγάνωση, αντικατάσταση αρμών, ασφαλιστικά, νέα στιθέα ασφάλειας και συνολική αναβάθμιση της γέφυρας με στόχο την ασφαλέστερη λειτουργία της και βέβαια την ασφάλεια των οδηγών. Το πράσινο φως δόθηκε επίσης για την υποβολή πρώτης χρηματοδότησης του έργου βελτίωσης της επαρχιακής οδού Κοζάνης ΕΑΝΗ στο τμήμα Πρωτοχώρη Λευκοπηγή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 480.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνει απολυτρεώσεις με στόχο την ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Υπήρχε μια συζήτηση για μια διοργάνωση της παρουσίασης της νέας τουριστικής ταυτότητας στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου στις ΕΠΑ, ενδεχομένως παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού. Το κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στις 23.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα στην Περιφερειακή Επιτροπή. Σύμφωνα με την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού, την κυρία Πολιτήμη Φερμάκη, το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αφορά τη φιλοξενία των προσκεκλημένων, τα αναμνηστικά δώρα και την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε όλες τις περιφερειακές ενότητες χωρίς επιπλέον κόστος. Πάμε τώρα στον ενεργειακό τομέα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα και σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης εισέρχεται ο νέος αγωγός υψηλής πίεσης κομμινά από το Λεμαΐδα 5 μήκους περίπου 11,5 χιλιόμετρων που θα συνδέσει τη μονάδα με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Το έργο θεωρείται καθοριστική σημασία για τη μετατροπή της από το Λεμαΐδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου, επένδυση ύψους 400 έως 420 εκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΗ. Ο αγωγός σχεδιάζεται με προδιαγραφές που θα επιτρέπουν στο μέλλον ακόμα και τη μεταφορά 100% υδρογόνου, ενισχύοντας το σχεδιασμό για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Στόχος η ολοκλήρωσή του να είναι πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας στα τέλη του 2027. Να πάμε σε μία είδηση που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει τη συνεργασία και τις συναλλαγές στον κτηνοτροφικό και αγροδιατροφικό τομέα. Θέτει σε λειτουργία η Σάγγελ, εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το Meet Managers που δημιουργήθηκε με στόχο να φέρει πιο κοντά παραγωγούς και αγοραστές, να διευρύνει τις δυνατότητες προβολής ακόμα και για μικρότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να συγκεντρώσει ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την αναζήτηση συνεργατών, την επικοινωνία και τις εμπορικές συναλλαγές. Και θα κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από τον πολιτισμό και από πού αλλού, από τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο, όπου ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο των θερινών κινηματογραφικών προβολών σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, σε 9 το βράδυ, στην αυλή του Συλλόγου με την κλασική ταινία «Στενές επαφές τρίτου τύπου». Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσφέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου του Συλλόγου.
0: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Κλείνουμε τις ανταποκρίσεις μας με Γρεβενά και Μάκη Νασιάδη που είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσια κυρίες και κύριοι. Την τιμητική του έχει αυτό το διάστημα το Δημοτικό Στάδιο Αγροδρόμου Μίλτος Τετόγλου. Την προηγούμενη μάλιστα εβδομάδα επισκέφτηκε το Δημοτικό αυτό στάδιο και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Σκοτογιώργης. Εκεί ζητήθηκαν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν και χθες μάλιστα υπήρξε και συνάντηση και του βουλευτή Γρεβενών με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνη, έτσι ώστε να βρεθούν συμπληρωματικά, να απευθύνει συμπληρωματικά ένα ποσό των 400.000 ευρώ για να καλύψει αυτές τις επιπλέον εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο. Μάλιστα σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου των Γρεβενών, εκτός των άλλων, στην συνεδρίαση που θα γίνει, θα ζητηθεί και η αναμόρφωση του προπολογισμού ακριβώς για την έγκριση αυτή του νέου έργου, την προμήθεια και την κατάσταση εξοπλισμού και στην αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μίλτος Τετόγλου. Επίσης, στο ίδιο για τις συνεδρίες θα γίνει και το θέμα της αναμόρφωσης για την αποκατάσταση του αθληθέατρου στο Καστράκι, η γενικότερη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και η δημιουργία του Δημοτικού Πολυχώρου της συλλογραφικής έκθεσης της πολιτικής κληρονομιάς του Δημήτρου Γρεβενών. Σήμερα, μάλιστα, στο Καστράκι θα έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό έργο «Αϊλαός» του Δημήτρη Λάγιο, τον Μιχάλη Μπουρπούλη και της Ίνης Σωτηρίας Μπέλου. Είναι ένα έργο το οποίο συναντά τους τροάδες του Ευρυπίδη και μάλιστα ένα έργο το οποίο ξεκινά από την πτώση της Τρίας, όταν είχε τελειώσει ο πόλεμος, όταν είχε καταστραφεί η πόλη και τότε οι γυναίκες της Τρίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με την απώλεια, την εχμαλωσία και την αβίωτα. Το ίδιο έργο θα παρουσιαστεί και την Παρασκευή στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Αποδοκόμη, στο ρόλο της Εκάβης Υγειότητα Φέστα, της Ανδρομάχης Ιώνα Πηλιχού και της Κασάνδρας η Άλκης Αγγελοπούλου, ενώ στο η Οδυσσέας Πετράκης, Απόστολος Λινάδος, Αλκιβιάδης Τεσσινός και Δημήτρης Μακόπουλος είναι στο ρόλο του Ταβίθιο. 9 και 4 είναι αυτή η παράσταση ξεκινά, αλλά από νωρίς πρέπει να είναι εκεί το βάση αυτό που λένε, πρέπει να είναι μέχρι τις 8 και 4 η ώρα προσέλευση θα είναι. Τώρα σήμερα θα έχουμε και στην, το είπαμε και χθες, στην Ιερά Μονή μεταμορφώσεις του Σωτήρους στην Ζάβορδα, θα έχουμε το... θα έχουμε την ουσιαστικά το Μέγα Σπερινό για την αυριανή ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρας και αύριο μάλιστα θα έχουμε επίσης τον πανηγυρικό Σπερινό στην Σικημά στη Μονή το βράδυ το απόγευμα και το πρωί φυσικά θα έχουμε για, για τον κτήτορα της Ιεράς Μονής που τιμά τη μνήμη την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Και τέλος να κλείσω να πούμε ότι οι ομάδες πυγμαχίας παιδών, φίβων, νεανίδων, κορασίδων πραγματοποιούν στα Γρεβενά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν όψη και των ευρωπαϊκών παγκοσμίων πρωταθλημάτων και ήδη τους βλέπουμε να απολαμβάνουν την φύση. Μάλιστα χθες βρέθηκαν στο Βενέτικο, εκτός των άλλων φυσικά και ήταν και βουτιές εκεί στο, από τους βράχους του Βενέτικου, εκεί στο σημείο που είναι προς την περιοχή της των Τρικάλων, δηλαδή εκεί στο ελευθερό χώρο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα βαρύ το πρόγραμμα, γιατί το πρωτάθλημα αυτό, το πανευρωπαϊκό, καταρχάς θα γίνει στην Σερβία μέσα στον Αύγουστο και ελπίζουν τουλάχιστον από την πλευρά τους και η συγκεκριμένη ομοσπονδία να φέρουμε τις πρώτες έτσι καλές διακρίσεις για τη χώρα μας, γιατί είναι μια πολύ καλή φουνιά. Τάσα.
0: Καλημέρα Μάκη, καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα ξεχωριστό θέμα. Θα μιλήσουμε για την εγκατάσταση πλωτών εξεδρών για την αναπαραγωγή πελεκάνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Έχουν ήδη τοποθετηθεί δύο πλωτές εξέδρες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χατζηλάκου Διονυσία, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τομέα Α του ΟΦΗΠΕΚΑ. Κυρία Χατζηλάκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από σας για ποιο λόγο έχετε προχωρήσει στην εγκατάσταση αυτών των πλωτών εξεδρών.
1: Ο λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, η στάθμη της λίμνης Μικρής Πρέσπας είχε χαμηλώσει αρκετά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι αποικίες των πελεκάνων, οι οποίες στην Πρέσπα έχουμε μεικτή αποικία, έχουμε δύο είδη πελεκάνων που φωλιάζουν, τον ρόδο πελεκάνο και τον αργύρο πελεκάνο. Λόγω της υποχώρησης της στάθμης του νερού, αυτές οι αποικίες που συνήθως είναι σε απομονωμένα σημεία που περιβάλλονται από βαθιά νερά, έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμα σε θηρευτές, είχαν γίνει προσβάσιμα σε θηρευτές, σε αλεπούδες, τσακάλια, δηλαδή έγινε ξαφνικά το νερό, υποχώρησε και εμφανίστηκε από κάτω η στεριά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένες οι επικίες, είχαμε κάποια θήρευση από ορισμένα ζώα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή πέρυσι είχε φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα η στάθμη της λίμνης, σκεφτήκαμε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει κάποια παρέμβαση. Έτσι σχεδιάσαμε σε συνεργασία και με την εταιρεία Πρεσπών αυτή την επιχείρηση, ας το πούμε. Σχεδιάσαμε δηλαδή μαζί πού θα έπρεπε να τοποθετηθούν, ποιο θα ήταν το μέγεθος αυτών των πλωτών εξεδρών. Και έτσι φέτος ξεκινήσαμε τις διαδικασίες σχετικά νωρίς και έγινε αυτή η επιχείρηση. Ο στόχος βέβαια είναι, σε περίπτωση που ξαναεκδηλωθεί κάποιο παρόμοιο περιστατικό θήρευσης ή αν πέσει πάλι αρκετά χαμηλά η στάθμη της λίμνης, να έχουν κοντά στη μεγαλύτερη αποικία των αργύρο πελεκάνων αυτή τη στιγμή, να υπάρχουν και αυτές οι δύο εναλλακτικές θέσεις ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν. Βέβαια, αυτό που θέλουμε είναι να τις κάνουμε ελκυστικές ώστε ήδη από την επόμενη χρονιά να προσελκυστούν τα πουλιά και να αρχίσουν να αναπαράγονται. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό όλο το θέμα, κυρία Χατζηλάκου, δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει έτσι ώστε να διατηρηθεί το συγκεκριμένο είδος, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, γιατί κοιτάξτε, η αποικία της Μικρής Πρέσπας αναφορικά με τους πελεκάνους ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο μέχρι το 2022. Προσβλήθηκαν βέβαια οι αργυροπελεκάνοι σε όλη την Ελλάδα και σε άλλες βαλκανικές χώρες από τη γρήπη των πτηνών και είχαμε μια απώλεια του 40% του πληθυσμού του στην Πρέσπα. Ήταν η μεγαλύτερη και ο στόχος μας είναι να επανέλθει και πάλι στα ίδια επίπεδα. Επίσης φιλοξενεί και μια από τις μεγαλύτερες αποικίες ρόδο πελεκάνων. Αυτή τη στιγμή, φέτος μπορώ να σας πω ότι είχαμε 450 ζευγάρια αργυροπελεκάνων και 800 ζευγάρια ρόδοπελεκάνων, διάσπαρτες μικρές αποικίες σε διάφορα σημεία της Μικρής Πρέσπας, στο βόρειο κομμάτι κυρίως. Και φυσικά θέλουμε και εμείς να επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα. Προσωπικά έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί το διδακτορικό μου το είχα κάνει πριν από χρόνια στις Πρέσπες επάνω στους ροδοπελεκάνους.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι και το αγαπημένο μου πτηνό, αλλά αυτό είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Ο ΦΥΠΕΚΑ σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις μονάδες διαχείρισής του δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία και τη διατήρηση της άγριας ζωής και των προστατευτέων αντικειμένων που φιλοξενούν σε όλες αυτές τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
0: Μάλιστα, κύριε Χατζηλάκου, να ρωτήσω το εξής. Έχει εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή και κάπου αλλού και προβήκατε κι εσείς σε αυτήν την εγκατάσταση πλωτών εξεδρών?
1: Βεβαίως, έχουμε, πολύ παλιά είχε γίνει μια δοκιμαστική τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη Μικρή Πρέσπα από την εταιρεία Πρεσπών.
0: Ναι.
1: Το 2002 στη λίμνη Κερκίνη, τότε φορέα διαχείρισης και νυν ο ΦΠΚΑ, είχε κατασκευάσει μία πλατφόρμα ξύλινη.
0: Ναι.
1: Το 2015 ένα τεχνητό νησί και επίσης μία άλλη πλωτή εξέδρα, οι οποίες όλες έχουν απικιστεί επιτυχώς. Σε εκείνη την περιοχή εξυπηρετεί το σκοπό της φιλοξενίας να φιλοξενεί φωλιές όταν τα νερά είναι πολύ χαμηλά, οπότε και πάλι εκεί υπάρχει πρόσβαση από τσακάλια. Έτσι τα πουλιά βρίσκουν ένα ασφαλές σημείο για να μπορέσουν να παραχθούν στην πλατφόρμα, η οποία είναι σταθερή, είναι υπερυψωμένη και εκεί πάνω φωλιάζουν τα πουλιά. Και επιδιώκουμε, συμβουλευόμενοι και καλές πρακτικές από τις περιοχές, πάντοτε να επιλέγουμε την καλύτερη λύση, η οποία να είναι προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες των πουλιών με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
0: Είναι δοκιμασμένη λοιπόν η μέθοδος αυτή που ακολουθείτε και εσείς και με επιτυχία μάλιστα. Ελπίζουμε και στη συγκεκριμένη περιοχή να φέρει θετικά αποτελέσματα. Να ρωτήσω εγώ αν αυτές οι δύο πλωτές εξέδρες είναι αρκετές.
1: Κοιτάξτε, προς το παρόν είναι και μια πιλωτική προσπάθεια, οπότε θέλουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν τα πουλιά. Εκτιμούμε ότι σε κάθε μία μπορεί ανάλογα με την πυκνότητα των φωλιών να φιλοξενήσει γύρω στις 50-70 φωλιές η κάθε μία. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε και να υποκαταστήσουμε τη φύση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μέτρο να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μία κρίση. Αλλά αυτό που θέλουμε φυσικά είναι να παραμείνει η στάθμη του νερού σε καλά επίπεδα. Φέτος είχαμε πλουσιοπάροχες βροχοπτώσεις, το επίπεδο της λίμνης έχει ανέβει σε πολύ καλό σημείο και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Επομένως ο στόχος δεν είναι να κατασκευάσουμε περισσότερες ώστε να υποκαταστήσουμε τις ήδη υπάρχουσες φυσικές νησίδες αναπαραγωγής.
0: Ναι.
1: Αλλά στην περίπτωση όμοι γέννητο που το απευχόμαστε υπάρξει ανάγκη, να έχουμε δοκιμάσει αν αυτές λειτουργούν και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το πληθυσμό, αλλά υποστηρικτικά σε ακραίες συνθήκες.
0: Φαντάζομαι και είναι αυτονόητο ότι το πώς θα συμπεριφερθούν οι πελεκάνοι θα το παρακολουθείτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχουν και κάποιο χρόνο για να εξοικειωθούν με αυτές τις συνθήκες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βεβαίως. Ο λόγος που τις βάλαμε τώρα είναι που και οι νεοσύοι έχουν μεγαλώσει και μπορούν και πετούν και υπάρχουν ακόμα και οι γονείς, να αρχίσουν να την περιεργάζονται και να εξοικειωθούν με την παρουσία της. Όταν θα έχουν φύγει τα πουλιά κατά τον Οκτώβριο, που θα είναι και η πιο χαμηλή στάθμη της λίμνης, πρόκειται να επενδύσουμε αυτές τις πλωτές εξέδρες, οι οποίες αποτελούνται από πλαστικά τμήματα συναρμολογημένα με καλάμια, γιατί αυτό είναι που θα προσελκύσει τα πουλιά για να φωλιάσουν, όπως έχει δείξει η συμπεριφορά τους, γενικά και η οικολογία τους, και φυσικά θα την παρακολουθούμε από κοντά. Είναι μια πιλωτική δράση, οπότε θα τύχει μιας πολύ συστηματικής παρακολούθησης και θα δούμε και διάφορες άλλες πτυχές της συμπεριφοράς τους με βάση αυτή την παρέμβαση.
0: Όπως
1: δεν ήταν μια εύκολη, ναι. Ήταν μια ολόκληρη επιχείρηση, πήρε γύρω στη 1,5-2 ώρες για να συναρμολογηθούν αυτά τα τμήματα και άλλη 1,5 ώρα για να μεταφερθεί με τη βάρκα η κάθε μία πλωτή εξέδρα στη θέση στην οποία τοποθετήθηκε. Αλλά υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία, συνέδρα με όλο το προσωπικό της μονάδας, φυσικά και ο προμηθευτής με τους δικούς του συνεργάτες. Ευτυχώς μας έκανε καλό καιρό και έτσι στέφθηκε από επιτυχία η όλη επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηλάκου, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσουμε. Έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή και με την εγκατάσταση πρωτών εξεδρών. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε όλα αυτά?
1: Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτές, εκεί που έχουν τοποθετηθεί οι νησίδες, θα πρέπει να τύχουν μια, ας το πούμε, ησυχίας, να μην ενοχλούνται. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω σε οποιουσδήποτε επισκέπτες έρχονται στην μικρή Πρέστα, είτε έρχονται με οργανωμένα tour, οπότε επισκέπτονται και με κάποιες βαρκούλες στη λίμνη, οργανωμένα πάντα, να κρατούνται αποστάσεις τουλάχιστον 100-150 μέτρα από τις επικίες γενικότερα, αλλά και από αυτές τις πλωτές κατασκευές, ώστε να μην ενοχλούνται οι πελεκάνοι. Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι το καλύτερο μέτρο για να επανέλθει η αποικία και οποιαδήποτε αποικία σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε γύρω στις 8 αποικίες πελεκάνων σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι να μην ενοχλούνται. Αυτό είναι το καλύτερο διαχειριστικό μέτρο. Και τα παιδιά βρίσκουν το δρόμο τους και μπορούν και μεγαλώνουν οι αποικίες τους και ανθίζουν.
0: Και κλείνουμε με αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

8 και 58 η ώρα, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη πρωινή ζώνη. Μείνετε κοντά μας στις συχνότητες της ΣΕΡΤ Κοζάνης και της ΣΕΡΤ Φλόρινας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11 με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι νεότερο προκύψει. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων, ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με αέρια μέσα, σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά. Ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίστευε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσιες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός

0: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
1: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
0: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
1: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
0: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
2: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
0: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
2: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας, Μέγας Αλέξανδρος, σας προσκαλεί στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και παράδοση, με αγαπημένους καλλιτέχνες, ορχήστρες και χορευτικά συγκροτήματα. Την 14η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η περιφορά της Ιερής Εικόνας. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
13: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι».

Σήμερα 5 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού, του διδασκάλου του γένους. Στις δύσκολες εποχές ο Θεός αναδεικνύει ανθρώπους φωτισμένους για να στηρίζουν το λαό στην πίστη. Έτσι και στα χρόνια της τουρκοκρατίας, άνθρωποι φωτισμένοι μίλησαν με θέρμη στις ψυχές των σκλάβων, τις συνήρπησαν και τις βοήθησαν να κρατήσουν ψηλά την πίστη και την ελπίδα για την ανάστασή τους. Ανάμεσα στη χωρία αυτών των μεγάλων διδασκάλων του γένους, που φώτισε τις ψυχές, είναι και ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, λαμπρός διδάσκαλος του γένους. Ο Όσιος αυτός πατέρας και διδάσκαλος γεννήθηκε περί το 1597 στο χωριό Μέγα Δέντρο της Αιτωλίας. Οι γονείς του, Νικόλαος και Στάμο, ήσαν άνθρωποι απλοϊκοί και πτωχοί, αλλά πιστοί και με φόβο Θεού. Στην ηλικία των 12 ετών ο Γιαννούλης έμεινε ορφανός από μητέρα. Ο πατέρας του ήρθε σε δεύτερο γάμο. Ο μικρός Γιαννούλης, έχοντας αφενός την παιδική του καρδιά θείο έρωτα για τη μοναχική πολιτεία και αφετέρου μην μπορώντας να ζήσει την κακομεταχείριση της μητριάς του, αποφάσισε να φύγει από το σπίτι. Νύχτα κρυφά έφυγε και πήγε στο μοναστήρι της Παναγίας του Βλοχού. Εκεί οι πατέρες δέχτηκαν με αγάπη το κατατρεγμένο παιδί και φρόντισαν να μάθει γράμματα. Έτσι έμεινε στο μοναστήρι, παιδευόμενος γράμμαση και της πατράση προθήμος διακονούμενος. Πρώτος διδάσκαλος και παιδαγωγός του, για 5 χρόνια υπήρξε ο ευλαβής ιερομόναχος Αρσένιος από τα Άγραφα, ο οποίος στη συνέχεια τον πήρε μαζί του στη μικρή μονή της Θεοτόκου Τροβά των Αγράφων. Εκεί υπήρχε σχολή και ο νεαρός Γιαννούλης σπούδασε τα ελληνικά γράμματα, την εκκλησιαστική τάξη, μουσική και προπάντων την κατά Θεόν ζωή. Στη συνέχεια πηγαίνει στο ξακουστό μοναστήρι της Παναγίας της Τατάρνας στην Ακαρνανία. Τούτο το μοναστήριο ο Γιαννούλης το αγάπησε ιδιαίτερα. Σε αυτό έγινε μοναχός με το όνομα Ευγένιος. Έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος και επιδόθηκε με αγάπη στο να υπηρετήσει την Εκκλησία. Διψώντας για ανώτερη μόρφωση, αρχίζει να περιοδεύει και να φυτά στα διάφορα πνευματικά κέντρα του καιρού του, στα Τρίκαλα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στην Κωνσταντινούπολη και στο Άγιο Όρος. Γύρω στα 1619, ο Ευγένιος μαζί με 2 συμμοναστές του πηγαίνει στο όρος Σινά και στην Αλεξάνδρεια, όπου τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης. Εκτιμώντας τη μεγάλη μόρφωση και την αρετή του, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ο Ευγένιος επιστρέφει και πάλι στην Ακαρνανία και παραμένει στα μοναστήρια της περιοχής. Το 1628 έρχεται στην Κεφαλονιά προκειμένου να μαθητεύσει κοντά στον σοφό διδάσκαλο Παΐσιο Μεταξά. Σε όλο αυτό όμως το διάστημα, ο Ευγένιος υποφέρει διότι δεν έχει τα κατάλληλα μέσα. Κοντά στον Παΐσιο όμως παίρνει κουράγιο γιατί βρίσκει λίγη ζεστασιά, αγάπη και στοργή. Μετά από ένα χρόνο μαθαίνει ότι στη Ζάκυνθο έχει φτάσει από τη Βενετία ο Θεόφιλος Κορυδαλέας, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της εποχής εκείνης αλλά και όλων των νεωτέρων χρόνων. Ο Ευγένιος ξεσηκώνεται και έρχεται στη Ζάκυνθο προκειμένου να μαθητεύσει κοντά του και για να βγάζει τα έξοδά του εργάζεται ως εφημέριος στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Για 10 περίπου χρόνια μαθητεύει κοντά στον Θεόφιλο Κορυδαλέα. Είναι η εποχή που μέσα του πλέον έχει οριμάσει η ιδέα να προσφέρει στο γένος ό,τι πνευματικό και ωφέλιμο έμαθε στα χρόνια του κοντά στους σοφούς διδασκάλους. Κυρίζοντας την πατρίδα του, ίδρυσε σχολεία και οικοτροφία στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και στο Αιτωλικό, όπου και παρέμεινε το περισσότερο χρόνο. Η εκπαίδευση του λαού με κέντρο την ορεινή Βρετανία απλώνεται σε ολόκληρη τη σκλαβωμένη πατρίδα. Ακόμα από τα χέρια του αναδείχθηκαν πολλοί και θαυμάσιοι μαθητές. Παραδειγματική υπήρξε η ευσέβειά του. Αυστηρή ήταν επίσης η αιμονή του και η ακλόνητη πίστη του στα καθιερωμένα της Ορθοδόξου πίστεως. Γι' αυτό και πολέμησε με όλες τις δυνάμεις κάθε αντορθόδοξη προπαγάνδα. Ο Όσιος Ευγένιος, αν και ήταν σε όλη του τη ζωή πτωχότατος, υπήρξε πολύ φιλέσπραγνος προς τους δυστυχούντες, αλλά και πολύ δίκαιος και θαυμαστό υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Παράληψη εδώ θα ήταν να μην αναφέρουμε το μεγάλος αυτός διδάσκαλος είχε εφαρμόσει την δωρεά παιδεία για τους πτωχούς που ήθελαν να σπουδάσουν. Σε εκείνους που διακρίνονταν, παραχωρούσε δωρεάν τροφή και στέγη. Για μια ζωή ολόκληρη, Όσιος Ευγένιος διδάσκει, κατηχεί, αλληλογραφεί με πατριάρχες, με επισκόπους, με αξιωματούχους που του ζητούν συμβουλές και οδηγίες από κάθε γωνιά της ελληνικής Ανατολής. Τα χρόνια ωστόσο πέρασαν και ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του γένους αποσύρεται στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στα Βραγκιανιά των Αγράφων. Εκεί, αφού προγνώρισε την έξοδό του, κοιμήθηκε ειρηνικά, περιστοιχισμένος από τους μαθητές του, στις 5 Αυγούστου του 1682, πλήρης ημερών σε ηλικία 85 ετών. Παρέδεσε το πνεύμα του στα χέρια του κυρίου Γαλήνιος και ήσυχος ότι έπραξε το καθήκον του. Απλός κληρικός ήταν ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, αλλά φλογερός κήρυκας της αληθείας. Μια στραπή από το θαβόριο φως ήταν η παρουσία του στη γη που κατόρθωσε να καταβγάσει τα πυκνά σκοτάδια της αμάθειας και της δουλείας του γένους.
Αναδείχθηκε ακούραστος πνευματικός εργάτης στις δύσκολες ώρες της πατρίδας, εμπνευσμένος οδηγός και ενάρετος διδάσκαλος. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Ραφλόρνας στους 96,6 στα FM και μέσω του διαδικτύου που μας ακούτε στο www.rteco.gr. Ξεκινάει για σήμερα η εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά στο ραντεβού της πιστή 9 και 4 το πρωί με 10. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της χρονιάς. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ από το αστυνομικό δελτίο, καθώς το τέλος του στη δράση ενός επιτηδίου ποντικού, συσσαγωγικά έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ της περιοχής, συνελήφθη επαυτοφόρο. Το σχέδιο του ήταν οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτεχνία τα αντικλητικά και τα barcodes. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα πριν περάσει το ταμείο. Η λία του σε κάθε επίσκεψη άγγιζε τα 500 με 600 ευρώ. Στο πλευρό του κιόλας, είχε και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται, ενώ οι αρχές ερευνούν τον δίδυμο και βρέθηκε και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία. Αφήνω τα αστυνομικά και περνάμε σε μια είδηση ανάσα για τον αγροτικό κόσμο και την ανάπτυξη του τόπου μας. Όμως, με την ανακοίνωση τη βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, υπεγράφει η έγκριση δημοπράτησης του πνευματικού φράγματος του Νεστορίου. Μιλάμε για ένα γιγαντιαίο έργο με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 59 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η υπογραφή έπεσε μόλις μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Δήμα, στην περιοχή μας. Το φράγμα στον Αλιάγμονα αναμένεται να αρδεύσει περίπου 70.000 στρέμματα, μειώνοντας δραστικά το κόστος παραγωγής και τους αγρότες μας. Και παραμένοντας στο μέτωπο των σημαντικών υποδομών, εξαιρετικά νέα έχουμε και για το αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα, το οποίο μπαίνει επιτέλους στη τελική του ευθεία. Είναι ένα ακόμη έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή του που έρχεται να κουμπώσει με τον ευρύτερο σχεδιασμό και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων πόρων της περιοχής μας. Η ολοκλήρωση του δικτύου αναμένεται να δώσει τεράστια όθηση στις τοπικές αλληλεγγύες και να στηρίξει έμπρακτα την πρωτογενή τομέα, λύνοντας έτσι χρόνια προβλήματα των καλλιεργητών. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προχωρά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής και Εκπαίδευσης Νέων Ηλέκτρων στο 585 μηχανοποιημένο τάγμα πεζικού στο αργοσουδεστικό. Με υπερπολογισμό σχεδόν 30.000 ευρώ, το έργο αφορά τη ριζική ανακαίνιση ενός κτηρίου 285 τετραγωνικών μέτρων. Νέα στέγη, κλιματισμός, σύγχρονα ηλεκτρολογικά και δάπεδα θα δημιουργήσουν μια σύγχρονη και αξιοπρεπή αίθουσα κατάταξης για τα νέα παιδιά που υπηρετούν τη θητεία τους, τόνωνοντας ταυτόχρονα και την τοπική οικονομία μέσω της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Κλείνοντας, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον πιο παραδοσιακό αλλά ταυτόχρονα διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο της Καστοριάς, τη γουνοπηγία. Με τεράστια επιτυχία υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα του προγράμματος EduMing, μια εξαιρετική συνεργασία του Πανεπιστημίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων Φρονζών με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος, η αλυσίδα της γνώσης από τον επιστήμονα κατευθείαν στον εκτροφέα και στον εργαζόμενο. Το πρόγραμμα εστίαζε στην ευζοία των ζώων, την βιοασφάλεια και τις βέλτιστες πρακτικές εκτροφής, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος επενδύει στην επιστημονική γνώση και στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα για να παραμείνει ανταγωνιστικός. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν οι διαφημίσεις, μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή Καστοριά Live για την Νέα Φλόρνα στους 96,6 FM.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας Νέγας Αλέξανδρος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυπλατάνου σας προσκαλούν στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδιο, διασκεδάζουμε με τον Διαμαντή Διονυσίου, τον Χρήστο Αδαμίδη, την Ορχήστρα Τα Ιδόνια, τον Λιράρι Νίκο Παναγιωτίδη και τον Λαογραφικό Όμιλο Άργους Ορεστικού Άργεστερ. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, τα τελεστεί ο Νέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Στις 9 το βράδυ, η Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, ο Λιράρης Χρήστος Ξανθόπουλος, ο Σύλλογος Κιουταχιωτών, Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς και ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας θα χαρίσουν μια μοναδική μουσικοχορευτική βραδιά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, η γιορτή κορυφώνεται με την Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, τον Χρήστο Ξανθόπουλο και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Περάσματος Μέγας Αλέξανδρος. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα
1: μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
16: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Εραφλόρνα, στους 96 και 60 FM. Μας ακούτε καθημερινά από τις 9.00 έως και τις 10 η ώρα, εκπομπή Καστοριά Live και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο στο www.rtk.gr. Τώρα, πάμε εκεί στις αγαπημένες πρέσπες, τις πανέμορφες πρέσπες κιόλας μπορώ να πω, όπου έχουν, εκτός από μια πανέμορφη ετοιμασία, προετοιμασία για το Τριεθνές Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, του γνωστού πλέον δεύτερου Τριεθνές Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί 27 με 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο αυτού ξεκίνησε τη λειτουργία του, και μια ταυτόχρονη έκθεση έως και το τέλος Σεπτέμβρη θα διαρκέσει, στο μαγευτικό τοπίο του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες. Η τέχνη συναντά την φύση, μετατρέποντας ένα από τα ομορφότερα τοπία της χώρας μας σε ένα ανοιχτό μουσείο τέχνης. Στο πλαίσιο του Δευτέρου, όπως είπα και πριν, Τριεθνούς Φεστιβάλ, μια ξεχωριστή εικαστική έκθεση που δέχεται το κοινό, προκαλώντας να βρεθεί το κοινό σε μια μοναδική πολιτιστική διαδρομή. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, μαζί με 18 φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλλιτεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρνα, συνομιλούν δημιουργικά. Με κριτική θεματική το τέλος της αρχής, τα έργα είναι εμπνευσμένα από το περιβάλλον και την ταυτότητα της περιοχής, διαμορφώνοντας μια συναρπαστική περιπατητική διαδρομή σε επιλεγμένα σημεία του νησιού. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό και τους επισκέπτες ως το τέλος του Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία τέχνης και φύσης στην καρδιά των Πρεσπών. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι έχουν να πούμε για την έκθεση αυτή οι δύο οργανωτές, καθώς και επισκέπτες και κάτοικοι του Αγίου Αχιλλείου.

0: Πάμε τώρα να πούμε, να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι διοργανωτές, ο Τζέι Ραΐσης, εκτελεστικός διευθυντής του Τη Αθήνας Φεστιβάλ, ταυτόχρονα η κυρία Παρασκευοπούλου, η οποία ήταν η Ορδάνα Παρασκευοπούλου, κάτοικος του Άγιου Αχιλλείου, η κυρία Δήμητρα Μαρίνη, επιμελήτρια του φεστιβάλ, και επισκέπτες από το Άγιο Αχιλλείο, του Πανέμορφου Νησιού.
1: Φέτος ως κομμάτι του φεστιβάλ ξεκινήσαμε από το προηγούμενο Σάββατο 1η Αυγούστου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου υπάρχει μια εικαστική παρέμβαση στον Άγιο Αχίλιο με έργα 11 καλλιτεχνών, εκ των οποίων το ένα είναι ένα συλλογικό έργο 18 καλλιτεχνών της Καλών Τεχνών στη Φλόρινα.
0: Τι θα δουν όσοι επισκεφτούν τον Άγιο Αχίλιο?
1: Θα δουν μια περιπατητική διαδρομή της οποίας η αρχή και το τέλος δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Αυτή ήταν και η σκέψη από την αρχή. 11 έργα, όπως σας είπα, σε διάφορα τοπόσημα του νησιού, άλλα πιο σημαντικά, άλλα λιγότερο σημαντικά, με μια σκέψη του επισκέπτης να μην έρθει μόνο στον Άγιο Αχίλιο για να δει τη Βασιλική, αλλά να έρθει στο νησί με σκοπό να ανακαλύψει και περισσότερα έτσι κρυμμένα, αν θέλετε, σημεία.
0: Τι έργα τέχνης είναι αυτά?
1: Είναι διάφορα, έχουμε αρκετά γλυπτά από πυλό, υπάρχει μια εγκατάσταση πάνω στην κορυφή που είναι εδώ πάνω από τον Άγιο Αχίλιο, μια εγκατάσταση με καθρέφτες και βαλίτσες, μια διαδρομή στην ουσία για τη μνήμη. Υπάρχουν έργα με φυσικά υλικά, καλάμια και χώμα από τη λίμνη. Αυτά.
2: Ονομάζομαι Παρασκευοπούλη Ορδάμνα, είμαι κάτοικος του Αγίου Αχιλίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Έφυγα για σπουδές και ξαναγύρισα στον τόπο αυτό.
0: Καταγωγής, στον πανέμορφο αυτό τόπο.
2: Ναι, στον Άγιο Αχίλιο, γιατί εντάξει, είναι ένα μέρος το οποίο μας εμπνέει, το αγαπάμε.
0: Και εμπνέει και η εικαστική έκθεση.
2: Εννοείται ότι πάντα πιστεύω ότι ο Άγιος Αχίλιος γενικά εμπνέει όλους τους καλλιτέχνες, γιατί σου δίνει αυτή την ηρεμία και την έμπνευση που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης, όπως και εγώ είμαι καλλιτέχνης και τελείωσα σχολή καλών τεχνών, για να δημιουργήσεις. Είναι ό,τι καλύτερο. Ο τουρισμός, επίσης ο κόσμος που έρχεται σε αυτό το νησάκι, του αρέσει να βλέπει σε σημεία και να συναντάει μέσα στο νησάκι έργα τέχνης. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που με ρωτάνε συνέχεια όλοι γι' αυτό. Δίνει άλλη δυναμικότητα σε αυτό το νησί, πιστεύω.
0: Το αποτύπωμα τώρα αυτής της έκθεσης.
2: Αυτής. Είναι, καταρχήν είναι φυσικά τα υλικά. Τα έχω δει όλα. Σε ταξιδεύουν. Σε κάνουν να σκεφτείς. Και είναι, εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Και τι σχόλια ακούτε από τους επισκέπτες?
2: Τους αρέσει, γιατί ανακαλύπτοντας το νησί ανακαλύπτουν και μέρη τα οποία υπάρχει μια εικαστική παρέμβαση. Αυτό σίγουρα κάποιους προξενεί ενδιαφέρον, αλλά τους κάνει να σκεφτούν και να ρωτήσουν τι συμβαίνει εδώ, πώς προήλθαν αυτά, ποιος τα έφτιαξε. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Άγιος Αχίλιος είναι ιδανικό μέρος για τέτοια μέρη.
3: Αυτή είναι μια έκθεση η οποία εμπνέεται από το φυσικό τοπίο και από τον κύκλο μέσα στην ημέρα, την Ανατολή και τη Δύση του Ηλίου, και ταυτόχρονα με την πολύ πλούσια μνήμη που έχει αυτός ο τόπος. Οπότε σε αυτή την έκθεση τα έργα που θα δούμε θα είναι κεραμική, θα είναι πιο ευάλωτα υλικά στα φυσικά στοιχεία όπως χαρτί, διακριτικές μορφές οι οποίες δημιουργούν αντανακλάσεις με το φως, και γενικά αυτό το ιδιαίτερο που έχει η έκθεση είναι ότι τα έργα είναι ευάλωτα στα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή ένας επισκέπτης, και αυτό είναι το πολύ ιδιαίτερο, μπορεί ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας να δει αλλαγές στα ίδια τα έργα. Είναι πολύ διακριτικές οι παρεμβάσεις, είναι στοχασμοί πάνω στη μνήμη, πάνω στην ιστορία του τόπου, στους προγόνους που έχουν διανύσει αυτά τα μονοπάτια, και έτσι μέσα στην ημέρα μπορεί να δει αυτό τον κύκλο και τα ίδια τα έργα να αλλάξουν μορφή λόγω της παρουσίας των ζώων, των φυσικών στοιχείων, του φωτός.
0: Επισκεφτείτε κάτι τις πρέσεις πρώτη φορά?
4: Ναι, πρώτη φορά έρχομαι, ναι.
0: Επιλέξατε να κάνετε έτσι διακοπές και στο βουνό?
4: Πήγαμε στο βουνό γιατί γενικά γίνεται χαμός όπως βλέπουμε σε όλα τα νησιά και είπαμε να έρθουμε κάπου που δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Και είδατε μια έκθεση πανέμορφη, νομίζω.
5: Πανέμορφη, και χαρήκαμε πολύ που την πετύχαμε εδώ, δεν το περιμέναμε.
0: Σας δημιούργησε κάποια έμπνευση?
5: Έμπνευση γενικότερα και για την φύση και γενικότερα και σαν μέρος βγάζει και μια ηρεμία έτσι μακριά από όλους και από όλα. Γενικά αν κάποιος θέλει να ξεφύγει και από τις έγνοιες και λοιπά και τη βαβούρα μάλλον της πόλης, είναι νομίζω το κατάλληλο μέρος.

Μετά και από μια πανέμορφη μουσικό διάλειμμα. Τώρα, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5η, 6 Αυγούστου, εδώ, στην Ερεφλόρινα, στους 96 και 6 φυσικά, στα FM και για όσους μας ακούν, είναι συντονισμένοι μέσα από το διαδίκτυο στο www.rteco.gr. Στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντίνης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ζούγκλας, στη μουσική επιμέλεια Ελένα Ελευθερίου. Τα λέμε αύριο, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η δελτίωση.

0: το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
3: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
4: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
3: Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα. 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών.

0: επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
0: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας, Μέγας Αλέξανδρος, σας προσκαλεί στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και παράδοση, με αγαπημένους καλλιτέχνες, ορχήστρες και χορευτικά συγκροτήματα. Την 14η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η περιφορά της Ιερής Εικόνας. 13, 14 και 15 Αυγούστου, στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε.
5: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
7: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας Νέγας Αλέξανδρος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυπλατάνου σας προσκαλούν στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδιο διασκεδάζουμε με τον Διαμαντή Διονυσίου, τον Χρήστο Αδαμίδη, την Ορχήστρα Τα Ιδόνια, τον Λιλάρη Νίκο Παναγιωτίδη και τον Λαογραφικό Όμιλο Άργου Θορεστικού Άργεστερ. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Νέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Στις 9 το βράδυ, η Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, ο Λυράρης Χρήστος Ξανθόπουλος, ο Σύλλογος Κιουταχιωτών, Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς και ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας θα χαρίσουν μια μοναδική μουσικοχορευτική βραδιά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, η γιορτή κορυφώνεται με την Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, τον Χρήστο Ξανθόπουλο και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Περάσματος Μέγας Αλέξανδρος. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στο χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, στη πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
12: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
13: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
14: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεχαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά!
15: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
14: Air Kids! Το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
16: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηστό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, τη σωρό τη οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο. Ορεινά 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας τον επαγγελματία.
6: Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας.

0: Ομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
6: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας, Μέγας Αλέξανδρος, σας προσκαλεί στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και παράδοση, με αγαπημένους καλλιτέχνες, ορχήστρες και χορευτικά συγκροτήματα. Την 14η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η περιφορά της Ιερής Εικόνας. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Μέρα, μεσημέρι.
10: Ερτ Φλόρινας.
9: Μουσική.
10: Μουσική. 96,6.
11: Stay tuned.
9: Ενημέρωση.
10: Και 99,1 στα FM.
9: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας Νέγας Αλέξανδρος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυπλατάνου σας προσκαλούν στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδιο διασκεδάζουμε με τον Διαμαντή Διονυσίου, τον Χρήστο Αδαμίδη, την Ορχήστρα Τα Ειδόνια, τον Λιλάρη Νίκο Παναγιωτίδη και τον λαογραφικό Όμιλο Άργους Ορεστικού Άργεστερ. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, Τα τελεστεί ο Νέγας πανηγυρικός Εσπερινός και η λιτάνευση της ιερής εικόνας. Στις 9 το βράδυ, η ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, ο Λυράρης Χρήστος Ξανθόπουλος, ο Σύλλογος Κιουταχιωτών, Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς και ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας θα χαρίσουν μια μοναδική μουσικοχορευτική βραδιά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας. Η γιορτή κορυφώνεται με την ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, τον Χρήστο Ξανθόπουλο και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Περάσματος Μέγας Αλέξανδρος. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτωνο Φλόρινας. Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Μέρα, μεσημέρι.
14: Your attention, please.
15: Read our lips.
16: Yeah. Έρα Φλόρινας.
17: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
18: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
19: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
20: Excuse me.
19: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνα την ευκαιρία να πάει χαμένη.
20: Yes.
19: Ήθελα, δεν ήθελα.
21: Καλώς ήρθατε.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florida. Earth Florida. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
4: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζοπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα η έγκριση δημοπράτησης του έργου για την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατομμυρίων 250 χιλιάδων ευρώ. Με την κατασκευή του φράγματος στον ποταμό Αλιάκμονα και των υπόλοιπων αρδευτικών υποδομών αναμένεται να καλυφθεί η άρδευση για περίπου 75.000 στρέμματα καλλιεργήσιμη ησύγε, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί νερό για τους κοντινούς οικισμούς και θα συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσπλιόπουλος εκτίμησε ότι η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να γίνει μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα και θα περιλαμβάνει 8 υποέργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η μελέτη του αρδευτικού δικτύου του φράγματος. Η πρώτη δημοπράτηση του έργου είχε γίνει πριν από 17 χρόνια το 2009, ενώ το 2011 υπήρξε ανάδοχος που ξεκίνησε το έργο, το οποίο όμως σταμάτησε μετά από περίπου 3 χρόνια και έκτοτε είχε παγώσει. Την καθιέρωση της Δυτικής Μακεδονίας ως ζώνη σε ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος ζήτησε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης από τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κοζάνη. Χαρακτήρισε εμβληματική μια τέτοια παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η εφαρμογή χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών θα μείωνε το κόστος του εργοδότη και θα αύξανε το καθαρό εισόδημα του εργαζομένου και επιπλέον θα αποτελούσε ένα ουσιαστικό κίνητρο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων που θα δημιουργούσαν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, η Δυτική Μακεδονία χρειάζεται εμβληματικές διακριτές πολιτικές προκειμένου να πετύχει τον στόχο της αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου και τελικά τη δίκαιη μετάβασή της. Την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης επιπλέον οικονομικών πόρων για την ολοκλήρωση απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών στο δημοτικό στάδιο, Μίλτος Τεντόγλου ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος σε συνεννόηση με το Δήμο. Όπως ενημέρωσε ο βουλευτής, η ανταπόκριση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών υπήρξε άμεση και θετική, εγκρίνοντας το ποσό των 400.000 ευρώ, το οποίο διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Ερώτηση με αφορμή το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία είναι τέτοιο το οποίο διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Ερώτηση με αφορμή το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία είναι

ψευδεπίγραφη χωρίς καμία υποχρεωτικότητα εφαρμογής. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες σε φιλοεφημερίδα της κυβέρνησης, στις 3.313 θέσεις μόνιμων διορισμών πανελλαδικά για τη γενική εκπαίδευση, η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία με 12 διορισμούς, 7 στην πρωτοβάθμια και 5 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης είναι τελευταία και στους μόνιμους διορισμούς για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και από τις 1.612 θέσεις πανελλαδικά στη Δυτική Μακεδονία προβλέπονται 15 διορισμοί, 1 στην πρωτοβάθμια και 14 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προκλητικής αδικίας, αναφέρει ο βουλευτής, είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης λαμβάνει μόνο έναν από τους 3.313 διορισμούς γενικής εκπαίδευσης, ο οποίος αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεν προβλέπεται κανένας διορισμός στη δευτεροβάθμια. Ο κ. Κουκουλόπουλος καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε κατεξαίρεση συμπληρωματική έκτακτη διαδικασία για τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών ακόμα και επιπροσθέτως του πανελλαδικά αποφασισμένου αριθμού, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να καλυφθούν πλήρως οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την περιφέρεια. Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει τη συνεργασία και τις συναλλαγές στον κτηνοτροφικό και αγροδιατροφικό τομέα θέτει σε λειτουργία η ΣΕΓΚΕΛ, εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το Meat Managers που δημιουργήθηκε με στόχο να φέρει πιο κοντά παραγωγούς και αγοραστές, να διευρύνει τις δυνατότητες προβολής ακόμα και για μικρότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την αναζήτηση συνεργατών, την επικοινωνία και τις εμπορικές συναλλαγές. Στην πράξη λειτουργεί ως ένας ενιαίος ψηφιακός χώρος όπου παραγωγοί, κτηνοτρόφοι, αλείς, έμποροι, κρεοπόλες και επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να δημοσιεύουν αγγελίες και επαγγελματικές προσφορές, να αναζητούν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να ανταλλάσσουν εμπορικές προτάσεις, να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και να δημιουργούν ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ. Παράλληλα, ενσωματώνει μηχανισμό αξιολόγησης των συνεργασιών και σύστημα αξιοπιστίας χρηστών. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημαρχείου. Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης περιλαμβάνονται και οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για την εγγραφή των νέων έργων, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μίλτος Τεντόγλου, αποκατάσταση του υπαίθριου θεάτρου Καστράκη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία δημοτικού πολυχώρου λαογραφικής έκθεσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Νέαπολης σε Έλληνα για πρόκληση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Βοΐου. Επίσης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 850 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Φλόρινας σε έναν Έλληνα για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο σε περιοχή του Δήμου Πρεσπών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό έργο «Αι, Λαός» του Δημήτρη Λάιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπαίθριο Θέατρο Γρεβενών στις 9 και 4 το βράδυ. Τη θεατρική παράσταση «Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνητή εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη. Επόμενη παράσταση σήμερα στο Νεστόριο, στο χώρο του River Party και αύριο στο Βελβεντό στις 9.30 το βράδυ στο Θερινό Θέατρο. Στην Κλεισούρα Καστοριάς φιλοξενείται η έκθεση «Ελληνόβλαχοι στις σερβικές περιοχές κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, ευεργετώντας τη μητέρα πατρίδα και τη νέα πατρίδα». Η έκθεση μεταφέρθηκε στην Κλεισούρα από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης και αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και τη σημαντική προσφορά των Ελλήνων βλάχων στις σερβικές περιοχές καθώς και τη συμβολή τους στη Δυτική Μακεδονία και τον νεότερο Ελληνισμό. Η έκθεση λειτουργεί στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Η επιλογή της Κλεισούρας ως τόπου φιλοξενίας της έκθεσης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς η ιστορική Κωμόπολη υπήρξε μια από τις σημαντικότερες εστίες του βλαχόφωνου ελληνισμού με έντονη εμπορική, πνευματική και ευεργετική δράση. Έκθεση ζωγραφικής της ομάδας τέχνης Τσοτηλίου θα λειτουργεί μέχρι και αύριο στον χώρο του πρώην Δημαρχείου Τσοτηλίου. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 το πρωί.

έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Εν τω μεταξύ, εκθέσεις φωτογραφίας θα λειτουργεί από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στον Πεντάλοφο Βοΐου από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου στην αίθουσα Βουλιά. Πρόκειται για ένα φωτογραφικό ταξίδι στον χρόνο, για τον τόπο, την ιστορία και την παράδοση του Πενταλόφου. Η έκθεση λειτουργεί 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σε θερινό σινεμά μετατρέπεται κάθε Τετάρτη βράδυ για όλο τον Αύγουστο η αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Λασάνια. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η ταινία «Εξιλέωση» του Τζο Ράιτ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης, με την προβολή της ταινίας «Στενές επαφές τρίτου τύπου» του Στίβεν Σπίλμπεργκ συνεχίζει τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές του προβολές ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Η ταινία θα προβληθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του στέκιου του Συλλόγου. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κοζάνης, όπου σήμερα στις 7 θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και αύριο στις 7 όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία από το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμφιπόλεως Χριστόφορο. Επίσης πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άρδασα σε Ορδέας, εκεί ο εσπερινός σήμερα θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα και αύριο η θεία λειτουργία από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Ειρηναίου. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Λένα Ελευθερίου.

0: Με θαλασσινή διάθεση και πάλι, άλλωστε βρισκόμαστε στον Αύγουστο, πώς αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Μη με ξυπνάς που σ' αγαπώ, από τον Παντελή Θαλασσινό. Ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν, συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας, ζέστη φέρνει για την ώρα και όσο έρχεται το μεσημέρι ζέστη θα γίνεται και περισσότερη. Αυτό μας το είπαν και οι μετεωρολόγοι χτες, ότι θα έχουμε μια μικρή άνοδο στις θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν 32 με 34 στο θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία, ανάσα δροσιά στο βραδάκι στους 16 βαθμούς ή χαμηλότερη.
1: Η θερμοκρασία εις άνοδον θα κοιμαθεί μεταξύ 31 και 16 βαθμών. Από αυτά όποιο πιάσει, είπα και λάλησα, ούκα έχω αμαρτία.

Πάμε μια βόλτα λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε και βέβαια ο καιρός ενδείκνυται για βόλτες. Το απογευματάκι βέβαια όταν πέφτει ο ήλιος είναι μια χαρά. Πάμε τώρα να θυμηθούμε μια Ελληνίδα ποιήτρια η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1968. Θεώνη Δρακοπούλου το πραγματικό της όνομα, εμείς όμως την ξέρουμε σαν Μυρτιώτισσα. Υπήρξε Ελληνίδα ποιήτρια και μεταφράστρια, αγαπήθηκε όσο λίγες γυναίκες στην εποχή της, τόσο για την ομορφιά της, όσο και για το πνεύμα και τα ερωτικά της ποίηματα. Η Μυρτιώτισσα λοιπόν γεννήθηκε το 1881 στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της ήταν διπλωμάτης και 6 χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης του διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε να μετακομίσουν. Μετά την παραμονή 2 χρόνων στη Κρήτη, η οικογένεια Δρακοπούλου εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. Από τη μαθητική της ακόμα ηλικία είχε κλείσει προς την ποίηση και το θέατρο. Σε ηλικία 16 ετών προκάλεσε θόρυβο γύρω από το όνομά της όταν απήγγειλε στον Παρνασσό ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά. Έπειτα από μια σύντομη διακοπή της ενασχόλησής της με το θέατρο λόγω αντίδρασης της οικογένειάς της συνέχισε τις δραματικές σπουδές της στο Παρίσι. Να πούμε ότι για τα ποίηματά της τιμήθηκε με κρατικά βραβεία ποίησης το 1932 για τα δώρα της αγάπης και το 1939 για τις κραυγές. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση ξένων λογοτεχνικών και Ελλήνων κλασικών που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά ή κυκλοφόρησαν σε αυτοτελή βιβλία. Η ποίηση της Μυρτιώτισσας κυριαρχείται από έντονο λυρισμό, ενώ συχνά θέματά της είναι η φύση και το δίπτυχο έρωτας και θάνατος. Έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1968 σε ηλικία 87 ετών.

Ένα ερωτικό τραγούδι λοιπόν, ένα ποίημα της Μυρτιώτισσας, μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό και ερμηνευμένο από την Πόπη Αστεριάδη. Ήταν το τραγούδι «Έρωτας Τάχα» που μόλις ακούσαμε. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια, καθώς όλα μπερδεύονται γλυκά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εκεί θα μας οδηγήσει μια ρεμπέτικη λαϊκή φωνή, η οποία σίγασε μια μέρα σαν σήμερα το 2020 και ανήκει στον Αγάθωνα Ιακωβίδη, ο οποίος ήταν νεορεμπέτης από τη Θεσσαλονίκη, από τους πιο δημοφιλείς αναβιωτές του ρεμπέτικου τραγουδιού, αφοσιωμένος στο είδος αυτό, αλλά και στο δημοτικό τραγούδι που υπηρέτησε από το 1973, αρνούμενος πεισματικά να μετακινηθεί σε άλλα δημοφιλέστερα είδη. Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, που έγινε γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα, γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1955 στο Λαγκαδά. Τα πρώτα του μουσικά ακούσματα προερχόταν από το κοινωνικό του περίγυρο και ήταν έντονα διαποτισμένα από τις μελωδίες της Μικράς Ασίας. Ενώ το επαγγελματικό του ξεκίνημα έγινε στις μπουάτ της Θεσσαλονίκης 2 χρόνια μετά, σε ηλικία 18 ετών. Το 2013, και από εκεί θα τον θυμάστε οι περισσότεροι, συνεργάστηκε με το συγκρότημα Κόζα Μόστρα και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι Alcohol is Free, που κατέλαβε την 6η θέση. Έφυγε από την ζωή στον ύπνο του στις 5 Αυγούστου του 2020 σε ηλικία 65 ετών.

0: Αυτή ήταν η πολύ χαρακτηριστική φωνή του Αγάθωνα Ιακωβίδη, ο οποίος, όπως είπαμε πριν, υπηρέτησε τόσο το δημοτικό όσο και το ρεμπέτικο τραγούδι, όσο έζησε χωρίς να φύγει καθόλου από αυτό το είδος. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό για την συνέχεια. Πάμε να θυμηθούμε μία γυναίκα που αποτέλεσε για πολλά χρόνια το σύμβολο του σεξ και η οποία έκλεισε τα μάτια της μία μέρα σαν σήμερα το 1962, δεν είναι άλλη από τη Marilyn Monroe. Νόρμα Τζιν Μόρτεσον, το πραγματικό της όνομα, Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια. Γνωστή για την ερμηνεία των κωμικών χαρακτήρων, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα του σεξ στη δεκαετία του 1950 και του 60, αλλά και ορόσημο της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής. Υπήρξε κορυφαία ηθοποιός για μια δεκαετία και οι ταινίες απέσπασαν 200 εκατομμύρια δολάρια, εισάξε με 2 δισεκατομμύρια το 2021. Η Μονρόε παραμένει ένα τεράστιο είδωλο της pop κουλτούρας μέχρι και σήμερα. Μάλιστα το 1999 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην έκτη θέση της λίστας με τους μεγαλύτερους γυναικείους θρύλους της οθόνης. Ενώ πολλοί κριτικοί ταινιών έχουν αναφερθεί στη Μονρόε ως μία από τις καλύτερες ηθοποιούς που δεν απέσπασαν υποψηφιότητα για βραβείο Ακαδημίας. Στις 5 Αυγούστου του 1962 ο οικονόμος της την βρήκε να κοίταται γυμνή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια. Ήταν μόλις 36 ετών. Ο τοπικός ιατροδικαστής που κλήθηκε για να γνωματεύσει επί των συνθήκων του θανάτου της απεφάνθη ότι επρόκειται πιθανότητα για αυτοκτονία. Ο φημολογούμενος ερωτικός δεσμός της όμως με τον Τζον Κένεντι και οι αντιδράσεις από το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου κάνουν πολλούς ακόμη και σήμερα να πιστεύουν ότι ο φάκελος Μέριλιν δεν πρέπει να κλείσει με την ένδειξη αυτοκτονία. Κάποιοι είπαν ότι η Μονρόε δεν είχε καμία πρόθεση να αυτοκτονήσει, αλλά πήρε κατά λάθος μια υπερβολική δόση υπνοτικών. Ακόμα περισσότεροι υποστήριξαν ότι ένα τρίτο πρόσωπο της χορήγησε τη μοιραία δόση. Η αλήθεια δεν μαθεύτηκε ποτέ.
1: Mr. President, the late Marilyn Monroe.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.

Ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά λοιπόν ήταν αυτό που ακούσαμε, όμορφη ο τίτλος του, και πάμε σε ξένο τραγούδι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσουν οι Beatles. Το Revolver, να πούμε ότι ήταν το 7ο άλμπουμ μέσα σε 4 χρόνια του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου του 1966 και αμέσως έφτασε στο νούμερο 1 του καταλόγου των επιτυχιών τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περιέχει 14 τραγούδια και θεωρείται ένα από τα κορυφαία άλμπουμ των σκαθαριών. Κυκλοφόρησε μία μέρα σαν σήμερα το 1966 και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ.

Είπαμε όλα μπερδεύονται γλυκά, γι' αυτό θα πάμε σε νησιώτικο τραγούδι για την συνέχεια, γιατί μία μέρα σαν σήμερα έγινε η ναυμαχία της ΣΑΜ. Ο ελληνικός στόλος λοιπόν υπό την αρχηγία του Ιδραίου Καραβοκύρη Γεωργίου Σαχτούρη νικά τον τουρκικό στόλο και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. Η κύρια αναμέτρηση έγινε στις 5 Αυγούστου του 1824 στα στενά της Μικάλης.

0: Ένα παραδοσιακό τραγούδι λοιπόν, η Σαμιώτισσα που μόλις ακούσαμε, και πάμε στο 1858. Μια μέρα σαν σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο, συνδέοντας την Ιρλανδία με την Αμερική. Παρότι θα λειτουργήσει μόνο για λίγες εβδομάδες, αλλάζει τα δεδομένα στις επικοινωνίες μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.
1: Ρένα! Ρένα! Τι είναι, τι τρέχει?
2: Ποιος αναβόσβηνε τα φώτα εδώ μέσα?
1: Ποιος αναβόσβηνε τα φώτα?
2: Τι συνθήματα είναι αυτά, Ρένα?
1: Συνθήματα!
2: Συνθήματα! Συνθήματα, Ρένα! Οπτικός τηλέγραφος! Ωραία πάμε δηλαδή. Βάλαμε οπτικό τηλέγραφο, θα βάλουμε και ασύρματο, θα βάλουμε και ραντάρ, θα στήσουμε και ανάπτυξη τα ράτσα για να.
1: Άκουσε, ωραία, θα νομίζεις πως εσύ θα με τρελάνεις.
2: Τρελάνω. Εγώ θα σε τρελάνω ή εσύ θα με τρελάνεις με τα συνθήματα που κάνεις στους μουστακαλίδες της περιοχής. Γιατί απόξε ένα κόμμα, Ρένα. Απέναντι είναι, Ρένα.
1: Μα τι λες τώρα, τι συνθήματα?
2: Τι συνθήματα? Τι συνθήματα? Γιατί αναβόσισες τα φώτα τρεις φορές?
1: Τι έκανα?
2: Τα φώτα τρεις φορές. Τσαπ.
1: Εγώ αναβόσισα τα φώτα.
2: Με βάλεις τρελό, θα με βάλεις και στραβό. Απόξε ήμουν, Ρένα. Απόξε ήμουν, κλίδα.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, δώσε ένα σήμα και πάμε να δούμε ποια άλλα γεγονότα σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Ξεκινώντας από το 1832, όπου μία μέρα σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Υψηλάντης, σημαίνουν Έλληνα στρατιωτικός, πρίγκιπας και ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821. Το 1895, μία μέρα σαν σήμερα, φεύγει από την ζωή ένας Γερμανός φιλόσοφος, πολιτικός, στοχαστής, ο Φρίντριχ Έγγελς. Ενώ μία μέρα σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, μηχανικός και πιλότος, ο πρώτος άνθρωπος ουσιαστικά που περπάτησε στη Σελήνη με την αποστολή Απόλλο 11 το 1969.
1: Ναι.
2: Ναι. Γιατί πρέπει να πάμε μια βόλτα έξω. Έχει ωραίο φεγγάρι.
1: Όχι, Βαγγέλη, θέλει να πάμε στο φεγγάρι.
3: Καλά, ρε παιδιά, μην κάνεις έτσι. Ελεύθερη, μας τώρα, στο
2: φεγγάρι. Εγώ θέλω να πάω στο φεγγάρι.
3: Καλά, ρε παιδιά, έτσι, ρε άλλη μέρα, δεν σου λέω πράγμα.
2: Άμα δεν πάει ο Μένης, θα πάρω το ψηλό με το μουσί να με πάει.
1: Άστε να πάει, Βαγγέλη.
3: Ελεύθερη, παρακαλώ.
1: Άστε να πάει,
3: Βαγγέλη. Άντε, παραφύγουμε.

το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Ένα ντουέτο λοιπόν ανάμεσα στο Σοκράτη Μάλαμα και την Τζόρτζια Κεφαλά ήταν αυτό που ακούσαμε με παρτενέρ τη Σελήνη, και έτσι κάπως θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Φανίτσα, άμα δεν έχεις λεπτά παιδάκι, να άρχισε να παίρνεις ό,τι θες από εδώ. Και πατατίτσα να παίρνεις και μπάμιες και μελιτζάνες και ό,τι θέλει ψυχή σου. Ό,τι θέλει. Πίστοση δεν κάνω, αλλά για τη φανίτσα, ό,τι θέλει.
2: Καλωσύνη σας.
1: Ναι, καλωσύνη μου, αλλά άκου παιδί μου, να τρως λαδερό. Να τρως λαδερό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο Τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπηρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Πηνίου.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων τον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Εύα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών. Από τα Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των

0: 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ηράπετρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ηράπετρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιεράπετρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή, σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιεράπετρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο και στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιεράπετρας έχει ξεπεράσει τα διάρκεια της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιεράπετρα με μια φουσκωτή βάρκα και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις αφηχθείς, μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη, έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Απίστευτο
1: και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιεράπετρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ERT News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνονται και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό.

0: ναι, μπορούμε να έχουμε, να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το Χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
1: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
2: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις, έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
1: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο, τα δύο άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τολωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουμε, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς Ελλάδα, για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί, καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία, από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐου και είναι χωρίς να έρχονται κάτι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιο το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες, είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επιδίω σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσια, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνιά, να σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα. Δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερα, ο οποίος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθεί του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε.
0: Ναι.
2: Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες ειρήνη προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας.
0: Ναι.
2: Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένο ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα, όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, οπότε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί σε έλεγχο που έκαναν την έρευνα. Στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα τον πατέρα, τον τυσορό του ηλικιωμένου, να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του,
0: ναι,
2: καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρα του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο. Βέβαια, λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξεκολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως, είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5.
0: Τουλάχιστον.
2: Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια, και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο, η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τη θήτη την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος μεταπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίας 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Μια νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μια νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε θέση αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φυτιών. Οπότε, μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φυτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη, η Σφακίωνου, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαράγγι Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στην δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επαυτοφόρων. Το σχέδιο του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτέχνια, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδό του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500 με 600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλιά του 500 με 600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονόσων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025, δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλή στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος της Νάβολα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγουν έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, του Δήμου Ελασσόνα, του Δήμου Κυρελέ και του Δήμου Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους δήμους και στους 4 δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοποίησης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίως η καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία, όπως έγινε με τον Τάδιο, με τις πλημμύρες, για να γίνουν καταληφθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης να προχωρήσει την διαδικασία μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση ενεργητικής προστασίας, όπως η τοποθέτηση αντιχαλαζικών αδικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών του ΕΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Κουρέτας από την ΕΛΓΑ, το πρόεδρο του ΕΛΓΑ, είπε ότι μετά την εξέλιξη της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται, προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κύριος Λεπορέντης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωσεις του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
0: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίβαση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
0: Μάλιστα, και εμένα, να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν τρεις περίπου ή τέσσερις ημέρες, έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου. Και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
0: Ναι.
11: Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως, είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύονται σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σημαντικό είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο είναι πολύ μεγάλη
11: γι' αυτό η αξία. Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά στο Δήμο του Βόλου, λόγω χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
0: Όπου
11: υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες και τα λοιπά. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, κύριος Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αντίστοιχα κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
0: Σωστά.
11: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς
0: να τα επισκευάσουν,
11: να συντηρήσουν ένα κτίριο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίες, είτε για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
11: Έτσι έχει το ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πηγών των κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης στελέχωσης στην ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφορά στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η ιχνηλάτηση της νόσου και να υπάρξει μία σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
13: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, ναι, κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
2: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο. Με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με τον Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενων στο δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Ιγουμενίτσα, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπες και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, ναι. Να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι
3: ακριβώς
0: αρκετά τα χρήματα.
3: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοποιίας χρειάζεται τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σπυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέ με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της Μεγάλης Πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωοπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει. Αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσει από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς πολύ, ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της

0: τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, ο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από το είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
2: Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αιρεολογική σε πολιτικές και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Σε συνολικό αρμοδίο, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης Αντινέρο, που προγραμματίστηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση στην επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση εισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αποζημιώσεις εξπρες, λοιπόν, το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδιες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση της Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, με βάση το τμήμα κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινή στέγαση από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής. Ξεχωριστό πλαίσιο μέρημα υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της φροντίδας κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.

0: Επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς τις...
1: Βεβαίως, περιμένουμε.
0: Τα μέσα ενημέρωση.
1: Άγιε Παγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε ήδη αυτοψία και καταγραφή των σημειών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κιθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω τη μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Να σου πω ότι για τους κατοίκους η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικής αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα, να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
3: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
1: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδώς βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
1: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
5: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο από όλη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, και με αποτέλεσμα η καύσιμη ύλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες. Τα εναέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάπτρες που διεκδίδαν παντού.
1: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες που μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
6: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρεχεία μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι, στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει το δάσος, οι χαλέπες και τρεχεία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κομμένους κορμούς.
7: Βέβαια, το φθινόπωρο ακολουθεί.
6: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
1: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρέα Γεωργίου αν το μελτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
8: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα αξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα έξω από την Κρήτη.
7: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
8: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή από το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση, ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό τους. Βεβαίως στην όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφώση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
1: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
9: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
1: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς είχε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη χαράδρα.
9: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στον δρόμο που είναι κατασυντρίμιο το ενός ελικόπτερου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερικ Νιούς παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
10: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
11: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
10: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
1: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελιτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες, 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά. Και στην Νότια Εύβοια, εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
1: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
12: Καθόλου, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρία Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
13: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιά, η Ελλοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει. Και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
7: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
13: μπάρμπικ και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
7: Δηλαδή, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
13: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπικιου, στο Ήλιον παλικάρβουνα μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λες τι σύνδεσμα αυτή τη θερμοκρασία όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο. Δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
1: Ελαντέ, εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Διονύση.
14: Το απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που εμπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή την δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
15: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
16: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στο Πορτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση, μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστε οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από τα ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλο. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτοι οργή, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερα όλα αυτά και παρολάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε, αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα. Και κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βάρελι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
18: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές θα ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα $76. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των $80 το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία έρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες, κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
19: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες, που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
19: και
1: το πακέτο.
19: Και πάμε για 1000 με 1100.
1: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω 100% η μείωση. Από τι λέμε πληροφορίες. Άκια Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του μελητηρίου, Γιάννης Χατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην Ευαγγελή Μπαλταζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
20: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αριθμητικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω, κύριε Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
7: Γιατί
20: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
7: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
20: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Σουδανού του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
21: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων την νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
21: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου, με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη, και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούγλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας παίζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
21: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο το αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάψυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα άκρη του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
0: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, τη μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του. Για τον οικειωμένο πατέρα του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί κάνοντας έρευνα, στο υπόγειο σε έναν επαγγελματικού τύπου. Κατά ψήρτη βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου άνδρα, ο γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του, του 55χρονου.
0: Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε με ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε την. Έξω από τον ξενώνα εννοώ, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
2: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
3: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές. Μπορείτε να
2: καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
3: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
2: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
3: Ναι.
2: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μυστήρα και πάμε στη Σύρο. Τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση στεμικινής και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
22: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονο συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας ενάντια τη συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εκείς μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξίας συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν. Στη συνέχεια τον συνέλαβαν, κατασκεύτηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο. Και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για τις αιχμές που άφησε η απαράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερινού. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετερισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αβγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυση βεβαίως πειρά ανάμεσα.
4: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
1: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρέτη 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
5: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο από πάση, από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές απλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
3: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
5: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, η κουβεντιά, να το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαμε και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
3: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
5: Όμοιό του δεν νομίζω ότι είχε ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στην ανάπλαση τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα τη πόλη, εκφράζοντα την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδη χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντα την ανάγκη ταχεία υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.
6: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
8: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κρυθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψε σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο ΑΚΑ, κόντρα στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε, και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάνς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Πανέκου και ο Λιβάη Γκαρσία, χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας. Ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν 0-0, και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη. Οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν, όπως είπε, στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Αν έχεις ανάγκη από κοινωνική στήριξη, αν ψάχνεις ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ή νομική βοήθεια, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις μόνος σου. Έλα στο Hub. Είμαστε εδώ. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

στα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε σε αυτό το απομεσήμερο της Τετάρτης, πέμπτη μέρα του Αυγούστου, 11η εκπομπή στο αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο στην σκηνή της δεκαετίας του 90, σε σπουδαία τραγούδια και άλμπουμς από μια δεκαετία που βέβαια μας έδωσε πολύ ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα θυμηθούμε κάποια άλμπουμς τέτοια και κάποια τραγούδια που περιλαμβάνονται σε αυτά μαζί με την Ερτ Φλόρινας εδώ από τα στούντιο της Ερτ Κοζάνης για τα επόμενα 53 λεπτά. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ενώ αντίστοιχα εδώ στα στούντιο της Ερτ Κοζάνης στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Σήμερα ξεκινάμε με ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 90. Ήταν το Feels and Thrills and Bellaces, το τρίτο στούντιο άλμπουμ των σπουδαίων Happy Mondays. Ένα άλμπουμ που την παραγωγή του έκανε ο Paul Oakenfold και ο Steve Osborne. Θα πάρουμε τρεις γεύσεις από αυτό. Ξεκινήσαμε ήδη με το πολύ γνωστό Loose Fit. Μας ακούτε συχνότητα στον FM, τόσο στην Ερτ Κοζάνης όσο και στην Ερτ Φλόρινας, φυσικά μέσω του ψηφιακού μας σπιτιού στο www.erteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

των Happy Mondays, από εκείνη τη σκηνή του Manchester που βρισκόταν στα πολύ πάνω της τότε, με ένα άλλο άλμπουμ που κυκλοφορούσε τότε να είναι το Sam Friendly των Charlatans, τα πρώτα των Spiral Carpets, ο δίσκος των Stone Roses, όλα αυτά αποτελούσαν μια σκηνή του Manchester με έναν ήχο πολύ έτσι διαφορετικό, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα συνέβαιναν τότε. Και μιλάμε για μια μπάντα, τους Happy Mondays, που συνδύαζαν το rock, τη funk, αλλά και τους χορευτικούς ρυθμούς, και βέβαια να προσθέσουμε και την χαρισματική περσόνα του frontman τους, του Sean Ryder. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Loose Fit, θα παίξουμε άλλα δύο τραγούδια τα οποία ξεχώρισαν μέσα από αυτό το άλμπουμ. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ, το Kinky Afro.

Και θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Happy Mondays με ένα τρίτο τραγούδι, με το Step On. Εδώ έχουμε μια διασκευή του τραγουδιού του John Congos για τους Happy Mondays. Να πούμε βέβαια ότι οι Happy Mondays ήταν ένα συγκρότημα το οποίο ιδρύθηκε κάποια χρόνια

νωρίτερα, δηλαδή δεν με το άλμπουμ αυτό το οποίο παρουσιάζουμε εμφανίστηκαν, αντίθετα εμφανίστηκαν στην αγγλική σκηνή πρώτα το μακρινό 1980. Το άλμπουμ το οποίο παρουσιάζουμε εμείς, αυτό δηλαδή που γνώρισε τη μεγάλη επιτυχία, ήταν ουσιαστικά η τρίτη τους κανονική δουλειά. Είχαν ξεκινήσει με άλλες δύο στα τέλη της δεκαετίας, το 80, το 87 και το 88. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σε αυτό το πολύ καλό άλμπουμ με το cover που κάνουν στο Step On, και σε λίγο έρχονται οι Massive Attack.

Και από τον γκρουβάτο ήχο των Happy Mondays, για να πάμε τώρα λίγα χρόνια αργότερα στο 1998, να θυμηθούμε το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Massive Attack. Έχουμε παρουσιάσει το Blue Lines, φυσικά το ντεπούτο τους του 1991. Σήμερα θα σταθούμε στο τρίτο τους άλμπουμ, το Mezzanine. Ήταν Απρίλιος του 1998 όταν κυκλοφορούσε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα λέγαμε ότι σε αυτό το άλμπουμ το συγκρότημα είχε αρχίσει να εξερευνά μια πιο σκοτεινή αισθητική, επικεντρώθηκε σε έναν πιο ατμοσφαιρικό ήχο, επηρεασμένο από την βρετανική post-punk σκηνή, από την dub, αλλά και με στοιχεία hip-hop, και στοιχεία hip-hop περιλαμβάνει το άλμπουμ αυτό, με singles όπως το Raise Action, το Angel, το Teardrop, το οποίο θα ακούσουμε. Εμείς διαλέξαμε να ακούσουμε το Teardrop και το ομότιτλο, το Mezzanine. Πρώτα Teardrop, Massive Attack, από τη χρονιά του 1998 και το τρίτο τους άλμπουμ.

από τα τραγούδια που ξεχώρισαν λοιπόν από το Mezzanine των εξαιρετικών Massive Attack, αυτού του σπουδαίου group που μεγαλούργησε κυρίως στη δεκαετία του 90. Να πούμε ότι περιλαμβάνει guest φωνητικά σε αυτό το άλμπουμ από τον Χώρα Σάντι, καθώς επίσης και από την Elizabeth Fraser των Cocteau Twins. Ήταν επίσης το πρώτο άλμπουμ στο οποίο δεν συμμετείχε ο Τρίκη, και μάλιστα να σημειώσουμε ότι ήταν και το τελευταίο στο οποίο συμμετείχε ο Android Wolves. Για να πάμε γρήγορα και στο ομότιτλο Mezzanine.

Φτάνουμε στα 31 μετά τις 3 και συνεχίζουμε σε αυτή την 11η εκπομπή να θυμόμαστε σπουδαία albums από τα 90s. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο θα ολοκληρωθεί και κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη, γιατί μετά από τα μέσα του Σεπτέμβρη έως και το τέλος του χρόνου θα τρέξουν δύο καινούργιοι κύκλοι αφιερωματικών εκπομπών. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα σε ένα μήνα και κάτι από τώρα να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτούς τους δύο τελευταίους κύκλους εκπομπών για το 2026. Μιλάμε για τις αφιερωματικές εκπομπές, μιας και οι νέες κυκλοφορίες θα παραμείνουν σταθερά κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Και τώρα εδώ μιλάμε βέβαια μόνο για τη διεθνή δισκογραφία. Για το τι θα κάνουμε στην ελληνική δισκογραφία σας το αναφέρουμε στις εκπομπές, στις ραδιολοχημίες που κάνουμε 11 με 12. Λοιπόν, σειρά τώρα έχουν οι 16 Horsepower. Αυτή είναι ένα αμερικάνικο country rock συγκρότημα από του Denver του Colorado. Ένα συγκρότημα που το 1996 μας παρουσίασε το ντεμπούτο του άλμπουμ. Είχαν μια σύντομη παρουσία δισκογραφικά, δηλαδή οι δουλειές τους είναι από το 96 έως και το 2002, και στη χώρα μας έγιναν γνωστοί περισσότερο γιατί κάποια τραγούδια τους ακούστηκαν σε πολύ δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως ήταν ο Κόκκινος Κύκλος του Πάνου Κοκκινόπουλου ή Δέκατη Εντολή. Υπάρχουν τραγούδια του συγκροτήματος αυτού στα επεισόδια που προβαλόταν τότε και είχαν και πολύ μεγάλη τηλεθέαση από την τηλεόραση. Ίσως θα καταλάβετε κάποια από αυτά που θα παρουσιάσουμε και τώρα ότι συμπεριλαμβανόταν σε κάποια από εκείνα τα επεισόδια. Sackcloth in Aces, αυτό ήταν λοιπόν το ντεμπούτο άλμπουμ των εξαιρετικών 16 Horsepower. Ξεκινάμε με το Black Soul Choir.

για να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από αυτό το άλμπουμ, το Shackles in Aces, το debut άλμπουμ των Αμερικανών 16 Horsepower, όπως είπαμε κυκλοφόρησε το 1996. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι μια αναφορά στην Αγία Γραφή και βέβαια τα τραγούδια τα οποία παρουσιάζουμε, το πρώτο που παίξαμε ήδη, το Black Shore και το επόμενο, αλλά και το How, είναι από αυτά που είχαν και βίντεο clips και γενικότερα ακούστηκαν περισσότερο. Όπως είπαμε, βοήθησε στη χώρα μας βέβαια και οι τηλεοπτικές σειρές τα οποία τα συμπεριέλαβαν αυτά τα τραγούδια σαν soundtrack, σαν ηχητικά soundtrack σε αυτά τα επεισόδια. Πάμε λοιπόν και στο Horsehead. Σε λίγο θα αλλάξουμε πάλι κλίμα, θα πάμε σε πιο χορευτικούς ρυθμούς και στους Fatboy Slim.

Έχουμε περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Προλαβαίνουμε να πάρουμε κάποιες γεύσεις από δύο ακόμη δίσκους. Φυσικά και την επόμενη Πέμπτη θα συνεχίσουμε με τη 12η εκπομπή του αφιερώματος. Και τώρα στον κύριο Fatboy Slim, αλλιώς Norman Cook, έτσι είναι το πραγματικό όνομα αυτού του Άγγλου παραγωγού της ηλεκτρονικής μουσικής, που το 1998 γνώριζε τον απόλυτο καλλιτεχνικό και εμπορικό θρίαμβο με το άλμπουμ You've Come a Long Way Baby. Ήταν ο δεύτερος δίσκος, κυκλοφόρησε από τη Skint Records, ένα άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 1 του βρετανικού charts, πολύ ψηλά και στο Billboard, και γενικότερα πήρε πολύ καλές κριτικές για τον ήχο, το στυλ του, τράβηξε την προσοχή πάνω στο Norman Cook, κέρδισε και ένα Brit Award το 1999. Πρώτη γεύση, ένα από τα πιο γνωστά αυτού του άλμπουμ, το Praise You, Fatboy Slim.

Πάμε να πάρουμε και τη δεύτερη γεύση μέσα από αυτό το άλμπουμ. 4 singles κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ: το The Rockefeller Song, το Gangster Tripping, το Praise You που μόλις ακούσαμε, αλλά και το Right Here Right Now που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Να σημειώσουμε ότι όλα έφτασαν στο top 10 του UK Singles Chart. Ένα άλμπουμ από αυτά που πραγματικά γνώριζαν πολύ μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία στο χώρο της dance μουσικής το 1998. Σειρά τώρα έχει το Right Here, Right Now.

και θα αλλάξουμε το κλίμα. Το τελευταίο άλμπουμ με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ένα σπουδαίο άλμπουμ από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και αναφερόμαστε στο άλμπουμ Show Tonight That I Am At Sea. Είναι το δεύτερο άλμπουμ των Αμερικανών Maisie Star της υπέροχης Hope Sandoval στα φωνητικά. Ένα άλμπουμ που πραγματικά τους έκανε πολύ γνωστούς με το super single το Fade Into You, το οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Είναι το πρώτο και μοναδικό single του συγκροτήματος που έφτασε σχετικά ψηλά στο Billboard και στο βρετανικό chart. Η κυκλοφορία αυτή έλαβε, θα λέγαμε, ευρείας αναγνώρισης τόσο όταν βγήκε, αλλά μπορώ να πω ότι το τραγούδι αυτό, ειδικά το Fade Into You, ανακαλύφθηκε από πάρα πολλούς και πολλά χρόνια αργότερα. Θεωρείται αυτό το άλμπουμ ότι είναι από τα πολύ ιδιαίτερα άλμπουμ της alternative σκηνής για τα 90s. Πάμε λοιπόν στο εμβληματικό Fade Into You και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Και πάμε να κλείσουμε και με ένα δεύτερο τραγούδι, το Blue Light, μέσα από το εξαιρετικό άλμπουμ Show Tonight The Time At Sea των Maze Star. 11η εκπομπή λοιπόν η σημερινή για το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90. Αύριο Πέμπτη επιστρέφουμε με μια ακόμη δισκογραφική διαδρομή ενός ονόματος. Αυτό που κάνουμε τις τελευταίες Πέμπτες, και αυτή θα είναι η 11η εκπομπή του κύκλου αυτού, της σειράς αυτής του εκπομπών, που ξεκίνησαν και οι δύο αυτές εκπομπές τις Τετάρτης και τις Πέμπτης. Αυτοί οι κύκλοι εννοώ ξεκίνησαν τον φετινό Μάιο. Παρασκευή κανονικά οι νέες κυκλοφορίες από το διεθνή χώρο. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάμε να κλείσουμε με Blue Light από Maze Star. Γεια σας!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Με φρένει και το All Right ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης, Τετάρτη και 5 Αυγούστου, στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, δύο και σήμερα για εμάς, και μετά ξέρετε, μια μικρή ανάσα και επιστροφή στα τέλη Αυγούστου. Νομίζω ότι περισσότεροι είμαστε σε αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι τυχεροί, πολύ τυχεροί που έχουν φύγει εδώ και καιρό, ή κάποιοι που έχουν ήδη ξεκινήσει διακοπές. Στην απόγευμα λοιπόν Τετάρτης, μέχρι τις 6 πάμε να κάνουμε παρέα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. All right, όλα καλά.

συνδέσεις. Λέγαμε ότι έχουμε δύο και σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για τις διακοπές, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο One Man γράψει η Ντενίσα Λεδία Μπαϊρακτάρη για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κανείς όταν ταξιδεύει. Αλλά πιο πριν να μιλήσουμε για όσους θα είναι στην πόλη αυτές τις ημέρες. Γιατί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα συνεχίσει τις σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο Ξέφωτο με ελεύθερη είσοδο. Φέτος το κοινό απολαμβάνει δημοφιλή musical κάτω από τα αστέρια σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Στο πρόγραμμα λοιπόν τον Αύγουστο ξεχωρίζουν 4 εμβληματικά musical με σπουδαίους πρωταγωνιστές: το Καμπαρέ, Τραγουδώντας τη Βροχή, Νέα Υόρκη και Μάμα Μία, ενώ το Σεπτέμβριο οι προβολές θα ολοκληρωθούν με τη μεγάλη επιτυχία κινουμένων σχεδίων Λίλο και Στίτς και την ταινία ύμνο στη φιλία Στάσου Πλάι μου. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή παίζει το Καμπαρέ, που έχει και 8 συνολικά βραβεία Όσκαρ, ένα καθηλωτικό και επίκαιρο πορτρέτο της παρακμής, της ψευδαίσθησης και της επικείμενης απειλής. Παρασκευή λοιπόν 7 Αυγούστου στις 9 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την επόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου για όσους είναι στην Αθήνα, Τραγουδώντας στη Βροχή από το 1952 και 21 Αυγούστου το New York, New York από το 1977.

Sky Newman και το Man of the House εδώ στο Κόσμο 93,6 και είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι θα πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, αποζημιώση, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Ελ-Σίσι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Κόσμος Radio

αυτό λοιπόν ήταν το Sometimes και είμαστε εδώ 24 λεπτά πριν από τις 5. Σημαίνει δεύτερο ημερό εκπομπής, σημαίνει Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στο Μύτικα Ελτολοκαρνανία, σε εσάς που περιμένετε πώς και πώς να τελειώσει η τηλεργασία για να ξεκινήσουν οι διακοπές. Καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας, εσάς μας ακούτε και εργάζεστε αυτή την ώρα.

Leon Bridges, Light the Way, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Περιμένουμε ολόκληρο το άλμπουμ στα τέλη του Σεπτέμβρη και νομίζω ότι έχει μια εξωστρέφεια ο ήχος του αυτή τη φορά. Συνεργάζεται με Jungle έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, λέγαμε τι θα κάνουμε αυτές τις ημέρες στην πόλη και μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη και διαφορετική βόλτα που δεν περιμένει κανείς να την κάνει, να υπάρχει μόνο η διαθεσιμότητα για να την κάνει τον Αύγουστο, αλλά τελικά υπάρχει, είναι ένα καλοκαιρινό βράδυ Πέμπτης να πάει στο Μουσείο Μπενάκη, καθώς οι Πέμπτες στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη είναι από τις ωραιότερες καλοκαιρινές συνήθειες, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς το μουσείο παραμένει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα και εκτός από την μοναδική μόνιμη συλλογή που μπορεί να, στην οποία μπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης, μπορεί να πάει να δει και την τρέχουσα έκθεση, την έκθεση με τίτλο Grand Tour με θέμα το ταξίδι των Ευρωπαίων στην Ελλάδα, αλλά και την έκθεση με τα αυθεντικά κοστούμια της ταινίας Μαρία Κάλλας. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η βόλτα, Πέμπτη βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα στο Μουσείο Μπενάκη.

του είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι φοβερός καταπληκτικός μουσικός και περιμένουμε τον δίσκο του μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό είναι το πρώτο single, το πρώτο δείγμα και είναι πάρα πολύ ωραίο και σε ταξιδεύει νομίζω

ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Silly Boy λοιπόν και επιστροφή 5 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 5 Αυγούστου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, μαθαίνετε και τα νέα μας. Αν θέλετε βρισκόμαστε και στα προσωπικά μας και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. House Broken τώρα από την άλλη πλευρά του νομίσματος.

ορκέστρα Κοκάν κυκλοφόρησαν πριν λίγο καιρό ένα ενδιαφέρον άλμπουμ. Και αυτό εδώ έχει την αισθητική μιας άλλης εποχής. Και να πάμε στο θέμα που λέγαμε στην αρχή για τους κανόνες, τους άγραφους λέει κανόνες για να ταξιδεύει κανείς χωρίς να εκνευρίζει τους γύρω του. Πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει γράψει η Ντενίς Αλιδία Μπαϊρακτάρη και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, επειδή είμαστε όλοι, οι περισσότεροι μάλλον πιστεύω ότι είμαστε μια-δυο μέρες πριν φύγουμε, θα συμφωνήσουμε με αυτά που γράφει. Λέει καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια, αποδράσεις και περισσότερες ώρες σε αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία, συχνά στριμωγμένοι δίπλα σε αγνώστους και κάπου εκεί αρχίζουν λέει τα μικρά διλήμματα. Τι κάνεις με τον συνεπιβάτη που ακούει μουσική χωρίς ακουστικά, με εκείνον που απλώνεται στη θέση του ή με το άτομο που αποφασίζει να φάει κάτι με έντονη μυρωδιά? Υπάρχουν λέει κάποιοι άγραφοι κανόνες που κάνουν το ταξίδι πιο ευχάριστο για όλους. Και έχει παραθέτει 15 λοιπόν σημεία. Λέει πως είναι σημαντικό το πρώτο, το νούμερο ένα, ότι να αφήνουμε πρώτα τους άλλους να κατέβουν πριν μπεις, λέει, σε τρένο, σε πλοίο ή σε λεωφορείο. Περίμενε να αποβιβαστούν όσοι βρίσκονται ήδη μέσα. Είναι ο πιο απλός κανόνας για να μην προκαλείται χάος. Δεύτερος κανόνας, να μην, λέει, καταλαμβάνεις περισσότερες θέσεις από όσες χρειάζεσαι. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια στα καράβια. Η βαλίτσα, η τσάντα και το μπουφάν σου δεν χρειάζονται δική τους θέση, ειδικά όταν το μέσο είναι γεμάτο. Κράτησε τα λίστα προβλεπόμενα σημεία και άφησε τις θέσεις κενές για τους άλλους επιβάτες. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Τα ακουστικά που είναι απαραίτητα φυσικά. Είτε ακούς μουσική, είτε βλέπεις περιεχόμενο, καταναλώνεις περιεχόμενο, αυτή είναι η έκφραση, στο TikTok, είτε ακούς μουσική, βλέπεις βίντεο στο YouTube ή ταινία χωρίς ακουστικά, δεν είναι επιλογή λοιπόν όταν ταξιδεύει κανείς με αγνώστους. Και αν η ένταση είναι τόσο δυνατή ώστε να την ακούν και διπλανή σου, μάλλον χρειάζεται και να την χαμηλώσεις. Πολύ σωστό είναι αυτό. Τι άλλο μου έχει κάνει εμένα εντύπωση και από πράγματα που έχουν συμβεί δηλαδή κάνοντας ταξίδια, και λέω έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ, αυτό το να μην ανεβάζουμε τα πόδια στα καθίσματα και επίσης, και να μην απλωνόμαστε στον προσωπικό χώρο των άλλων, και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, να το βλέπουμε ταξιδεύοντας για τα νησιά. Και τέλος αυτό το να κρατάς τις τηλεφωνικές συνομιλίες σύντομες και χαμηλόφωνες. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουν όλοι γύρω τι ακριβώς λες.

από εκείνο το δισκάκι του Μεσχέ Μινιμάλ, το Lollipop του 2008. Ένα love story αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.

πάμε σιγά σιγά για τις 5:30 με αυτό εδώ. Even as out in the letter, I felt a sharp pain at my side. Μετράει 8 χρόνια, Diego Garcia. Don't go.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 18:30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Στέλλα, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Baker Matt, Lady Blackbird, το ακούγαμε πολύ πριν από 2 χρόνια, High Above, και μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα, και πάμε να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

0: ακούτε James Hunter 6 Heartbreak. Έβλεπα τώρα ένα άρθρο που ρωτούσε τι κάνει συνήθως όταν κάποιος σου χαμογελά. Η απάντηση είναι πως το πιθανότερο είναι ότι ανταποδίδεις το χαμόγελο σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις. Πρόκειται, λέει, για μια αντίδραση πίσω από την οποία κρύβονται πολύπλοκοι μηχανισμοί του εγκεφάλου που επηρεάζουν όχι μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας. Και έγινε, λέει, μια έρευνα η οποία δείχνει, πανεπιστημιακή έρευνα, μελέτη, η οποία δείχνει ότι το χαμόγελο μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το αν εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο. Απίστευτο.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλλά ροή, έλε παραού.
0: Και φυσικά η εμπιστοσύνη κάνει καλό στην υγεία, καθώς μια άλλη έρευνα περσινή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύονται περισσότερο τους άλλους αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας.

έτσι που λέτε για το χαμόγελο και την εμπιστοσύνη. Το θέμα βέβαια είναι ότι ζούμε στην εποχή που τα χαμόγελα είναι περισσότερο ψηφιακά νομίζω και λιγότερο αναλογικά. Αλλά πρέπει να το διορθώσουμε αυτό με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε περισσότερο και να χαμογελάμε ίσως περισσότερο. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ. Θα έρθει η Κλαόντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

One Love's a dub version εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απόγευμα Τετάρτης είναι, 5 Αυγούστου, καλοκαίρι 2026. Δειλά-δειλά αδειάζει η Αθήνα, είναι πιο ήσυχη η εικόνα της. Εσείς βέβαια που μας ακούτε από τα νησιά, από χώρες μακρινές, από τα εξοχικά σας, από παραλίες, από κάπου που βρήκε κανείς και κατάφερε να δραπετεύσει έστω και για λίγες μέρες, κόσμος τα ραδιοφωνά σας, εικόνες διαφορετικές, το soundtrack είναι ίδιο. Εικόνες έχω κι εγώ όμως, ωραίες. Κοκκινομάλες, υποπτασίες, Βίβια Νικολοπούλου.

Λοκομόντο, λοιπόν, και στις συναυλίες εκεί έξω η Λοκομόντο, όπως κάθε καλοκαίρι. Εδώ στον κόσμο, καλείτε στο 210-60-64-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, μέσα από ένα application στο κινητό σου. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές, οπότε το θέλεις εσύ, όχι μόνο ο κόσμος, όλη η ελληνική ραδιοφωνία. Μηνύματα στο Viber. Στο Viber γίνεται πολύ απλά. Σε ένα search Cosmos Radio γράφεις και βρίσκεις το Viber για να μας στέλνεις τα μηνύματα. Messenger, official σελίδες, Ροζάνα Μαϊλάν. Αυτό το ζήσαμε έτσι στο πάρτι του κόσμου. Και έρχονται κι άλλα. Κι άλλα ωραία και εκπλήξεις.

Νόβα και Ελλάδα, έτσι. Του Μιράβα, Ροζάνα Μαϊλάν και καταπληκτική στη σκηνή στο πάρτι του κόσμου. Έρχεται πάρτι κόσμος και άλλα πάρτι και οι γιορτές για τα 25 χρόνια του κόσμου. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Ναϊκά έπαιξε στην Ελλάδα. Welcome to Ecclesia, το καινούριο της άλμπουμ. Γαλλία και IT και πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πολύ ωραία η Ναϊκά.

Welcome to Ecclesia λοιπόν από την ΑΕΚΑ και λίστες κόσμος μουσική για το καλοκαίρι σου παίζουν και στο Spotify που θα βρεις τις καλοκαιρινές λίστες και τα καλύτερα που προτείνει ο κόσμος και φυσικά υπάρχει και Summer Radio, Jazz, Cosmos Jazz, Mongo, Santa Maria, Watermelon Man, Cosmos 93,6. Σε Facebook, Instagram, social media, δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι.

Χάρη Μπελαφόντε σε αυτό το Coconut Woman. Τζαμάικα εδώ στον κόσμο. Καλοκαιράκι Αύγουστος. Αύγουστος στην καρδιά του καλοκαιριού, αν και είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά μαθαίνουμε ότι οι ζέστες θα κρατήσουν και το Σεπτέμβριο όλο. Εμείς πάμε Βραζιλία μουσικά, ο Σεπτέμβρης φαίνεται να είναι καλοκαίρι όλος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στην κοινότητα Τεμπλίν του Νοτιού Λιβάνου. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Hey, welcome από την Amy Winehouse. 7:25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6 είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου μέχρι τις 8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε. Μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, μπορείτε να συντονίζεστε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα. Και ό,τι ψάχνεις για τον κόσμο το βρίσκεις εκεί. Όλες τις εκπομπές την ώρα που θέλεις εσύ να τις ακούσεις.

The Door κλείνει την πόρτα στην τοξικότητα. Τον ναρκισισμό περιγράφει κάπως ο Teddy Swims και το είχε πει κιόλας ότι είναι αληθινή εμπειρία αυτή για το The Door που είχε γράψει και το Lose Control για μια σχέση που πήγε να τον τρελάνει. Αλλά εδώ λέει κάτι στο τραγούδι ότι προσπάθησε κάποιος να τον κάνει να χάσει την εσωτερική του πηξίδα. Έτσι, αυτό κάνει ο ναρκισισμός. Δεν είναι μόνο υπεροψία ή ο ναρκισισμός με την έννοια έτσι όπως την είχαμε μάθει κάποτε. Έτσι είναι μια διάβρωση της ίδιας της εσωτερικής πηξίδας του άλλου που σε κάνει να αμφιβάλλεις ακόμη και για την ίδια σου τη σκέψη. Η αρχιτεκτονική της αμφιβολίας είναι ο ναρκισισμός. Δεν σου επιβάλλει απλό τη δική του αλήθεια κανείς, αλλά διαβρώνει το έδαφος πάνω στο οποίο στέκεσαι, σκέφτεσαι, μέχρι να αμφισβητήσει κανείς την ίδια του τη λογική, τη μνήμη και τη διάβια. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό τα σημάδια που αφήνει η έκθεση σε ναρκισισμό, σε μια ναρκιστική σχέση μετά από χρόνια. Και μάλιστα ερευνητές λένε ότι σχετίζεται και με θέματα στην καρδιά. Η τέχνη του να θολώνει στο πνεύμα του άλλου μέχρι να διαλυθεί.

Μαρία Χωσέ Γεργός, το 2026 στην Ισπανία βρεθήκαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και Ορνέλα Βανώνη στον αέρα μας. airteco.gr με ένα κλικ, ένα application στο κινητό σου και ακούσου όλες τις εκπομπές και τα podcast του Κόσμος.

Bang Bang από τον Ορνέλα Βανώνη. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και από την Ιταλία στη Γαλλία και κάπως στο Παρίσι σε πάει αυτό το τραγούδι.

Είναι τη Πιαφ που δίκιο είχε όταν έλεγε ότι την πρώτη φορά που είχε πάει στην Αμερική και δεν την κατάλαβαν οι Αμερικάνοι αμέσως. Οι Αμερικάνοι αμέσως είχε πει ότι δεν έχει σημασία σε ποια γλώσσα τραγουδάς. Η επιτυχία είναι όταν ένας ερμηνευτής πετυχαίνει όταν καταφέρει να στείλει το μήνυμά του απέναντι. Κανείς να νιώσει χωρίς απαραίτητα να μιλάει τη γλώσσα σου. Αυτό το είχε πει τότε όταν δεν πέρασε αρχικά στην Αμερική το μήνυμα της Πιαφ, αλλά δεν άργησε να γίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη και για πάντα, έτσι, όχι μόνο για μία αέρα, αλλά οι ερμηνείες της να καταφέρουν να αγγίξουν όλους τους ανθρώπους σε όλες τις γωνιές της γης. Και αυτό είναι πραγματικά αυτό που κάνουν οι αληθινοί ερμηνευτές. Και αφού λέμε για αληθινούς ερμηνευτές, Λουτσιάνο Παβαρότη, José Carreras, que Plácido Domingo.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Florence, Florence and the Machine εδώ στον κόσμο, 93,6. 7 και 5 είναι απόγευμα Τετάρτης, 5 Αυγούστου. Η Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιέννης φροντίζει τον ήχο μας. Road trip μουσικό στον κόσμο πάντα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές που τελικά κανείς κάποιοι καταφέρνουν. Κάτι γίνεται. Όσο δύσκολο και αν έχει γίνει, όλο κάτι γίνεται να βρεθεί κανείς σε μια παραλία, σε ένα εξοχικό. Μια έρευνα δείχνει βέβαια ότι προκαλεί και ένα άγχος οι διακοπές. Ο άνθρωπος παθαίνει ένα άγχος επειδή δεν διασκεδάζει αρκετά. Ότι κάπως πιάνει τους ανθρώπους το καλοκαίρι ότι πρέπει να διασκεδάσουν, κάτι πρέπει να κάνουν, κάτι πρέπει να γίνει για να γεμίσουμε ευτυχία και δεν γίνεται εύκολα. Υπάρχει και αυτό το άγχος, λέει μια έρευνα. Γι' αυτό και τσακώνονται πολλά ζευγάρια στις διακοπές, γιατί έχουν μεγάλες προσδοκίες. Αν και έχουμε φτάσει σε χρόνια που απλά να χαλαρώσει κανείς θέλει. Από όλη αυτή την ασχήμια που διαβάζουμε, βλέπουμε και ζούμε καθημερινά.

Με τη βία να είναι σε απίστευτη έξαρση. Διαβάζω μία έρευνα ότι η νεκρή από οργανωμένη βία παγκοσμίως έφτασαν στους 244.000. Οι συγκρούσεις μεταξύ κρατών διπλασιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ρεκόρ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βία κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία σχεδόν 23 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Και επιστήμονες λένε ότι υπάρχουν και αθόρυβοι παράγοντες όπως η ανισότητα, η μοναξιά. Η ψυχολογία των ανθρώπων δεν είναι πολύ ok. Μεγαλώνει πάρα πολύ η βία σε κοινωνίες που έχουν σταματήσει να επικοινωνούν. Αδικία φοβερή. Είναι αυτό που κάθε scroll είναι σοκ. Και μου διάζει κιόλας. Αυτό παρατηρώ ότι το πολύ σοκ ο κόσμος περισσότερο μου διάζει παρά και να το πείτε. Σαν έτσι μουδιασμένοι παρατηρούμε, παρακολουθούμε τελείως μουδιασμένοι. Μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Σε όλους τους τομείς, έτσι. Εδώ τώρα διαβάζω σε ένα άρθρο στην Athens Voice που λέει υπάρχει κάτι καινούριο από τους swingers, πώς λέγεται, hot wifing. Hot wifing, πόσα terms, τίτλοι για διάφορες καταστάσεις καινούριες που βρίσκουμε οι άνθρωποι να κάνουμε γιατί βαριόμαστε τα πάντα όλα.

Why Can't We Live Together, η αγαπημένη εκτέλεση του Τίμι Τόμας που έγραψε το τραγούδι. Του άρεσε πολύ η εκτέλεση της Αντέ, δεν είχε άδικο. Η ένδυα προάγει την εξέλιξη ενώ η υπερεπάρκεια οδηγεί στην παρακμή. Αυτό είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες κινέζικης κοσμοθεωρίας και την έκανε και ένας, υπάρχει μια ανάλυση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν πρόκειται απλά για μια ηθική παρένεση κατά της απληστίας, αλλά μια βαθιά αντίληψη για το πώς κινείται το σύμπαν, η φύση, οι κοινωνίες, ο άνθρωπος, το γιν και το γιάνγκ δηλαδή. Στην κινέζικη σκέψη καμία κατάσταση δεν είναι στατική. Όταν ένα στοιχείο φτάσει στο απόλυτο σημείο αιχμής του, αναγκαστικά τρέπεται στο αντίθετό του, υπερεπάρκεια, όταν όλα είναι άφθονα, η ενέργεια δρανεί. Δημιουργείται μια στασιμότητα και το σημείο μέγιστης αυθονίας είναι ταυτόχρονα και η αφετηρία της παρακμής, και η έλλειψη δημιουργεί ένα κενό. Στην κινέζικη φιλοσοφία το κενό δεν είναι έλλειμμα, αλλά χώρος δυνατότητας. Η πίεση της επιβίωσης αναγκάζει το πνεύμα και τη φύση να εφεύρουν νέους τρόπους προσαρμογής, πυροδοτώντας δημιουργικότητα και εξέλιξη.

0: και Azar El Hey στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Λίγο πριν φύγει ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή, αυτός ο απίστευτος άνθρωπος, καλλιτέχνης φοβερός, τον χάσαμε και πάρα πολύ νέο. Έπαιξε ζωντανά στο Νάσβιλ και κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ από το live του στο Νάσβιλ. Να τον απολαύσουμε εδώ, ζωντανά στο Lavin Rose, live στο Νάσβιλ, Ραούλ Μάλο.
1: Yeah, you need to temper your enthusiasm.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο

0: Σάροφ Στέλλαρ, Κάτε Κόστανη, Κόρα Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

και αυτό, έτσι. Jamie Cullum και Gregory Porter, που κάπως το ερμηνεύουν με πολύ δικό τους τρόπο. Ωραίο ντουέτο, ωραίο παρεάκι. Gregory Porter φαίνεται είναι λίγο ο Ray Charles κάπου μέσα του, έχει περάσει σε ένα κανάλι. 8 παρα 25 είναι, έτσι, 5 Αυγούστου, βραδάκι Τετάρτης έρχεται στην καρδιά του καλοκαιριού, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά είπαμε ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι καλοκαίρι. Έτσι μαθαίνουμε τώρα, δεν ξέρω αν μπει ο Σεπτέμβρης και αρχίζουν τα χιόνια. Γίνονται και αυτά καμιά φορά, αλλά λένε ότι θα είναι πολύ ζεστό ο Σεπτέμβρης. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε στις διακοπές σας, στην ξεκούραση, σε χωριό, στο δρόμο, στο σπίτι, άλλοι στο γραφείο, διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεορασής σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα μέχρι τις 8. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Ο Γκίσμο Βαρύγιας ακολουθεί τον ήλιο όποτε μπορεί. Και μάλιστα σε μια έρευνα που διάβασα, η ηλιοφάνεια αυξάνει τα επίπεδα της σερωτονίνης, που βελτιώνει τη διάθεση, της ντοπαμίνης. Γι' αυτό νιώθουμε χαρούμενοι, ευδιάθετοι, εκπέμπουμε σιγουριά, είμαστε ανάλαφροι και στα ρούχα, μαυρίζει κανείς, νιώθει ωραία. Μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της τεστοστερώνης, ενισχύοντας τη λίμπιντο, τη ζωντάνια, κοινωνική διεκδικητικότητα. Πιο ανάλαφρος κάνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει όμως κάποιος που να μην είναι εκεί. Δεν μπορεί όλοι. Παίρνουν βιταμίνη D, δηλαδή κάποιος δεν θα θέλει να είναι στο καλοκαίρι. Εγώ έχω μια φίλη που δεν της αρέσει το καλοκαίρι. Είναι σπάνιο να μην σου αρέσει ο ήλιος, που λέει ο Γκίσμο Βαρύγιας. Αλλά αν υπάρχει, να μας στέλνετε εδώ μήνυμα να το ξέρω. Πόσοι είστε που δεν ισχύει αυτό για εσάς, ας πούμε, να είστε ανάλαφροι και ανάλαφροι και μπριόζει το καλοκαίρι. Γιατί το έχουμε πει, υπάρχουν οι καλοκαιράκιδες και οι χειμωνάκιδες.

Follow the sun, λέει ο Γκίσμο Βαρύγια. Σαν έκφραση αυτό, έτσι, τίτλος. Το follow the sun, ότι ακολουθώ τον ήλιο. Δεν σε πείθει. Να τα λέμε αυτά, έτσι, δηλαδή. Είναι μια τοποθέτηση που δεν έχει, είναι πολύ γενική. Δηλαδή, τι ακολουθεί τον ήλιο κανείς, πού? Στην παραλία, στον ήλιο, φυσικά ο Γκίσμο Βαρύγιας. Αυτό που εννοεί, το είχε πει κιόλας σε μια συνέντευξη που είχε έρθει εδώ, ήταν πιο πιστικός, από κοντά το είπε, ότι ακολουθεί τον ήλιο, το φως δηλαδή. Αυτό έλεγε και εδώ, ήταν πιστικός, θα το έλεγε live, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν θα ακούσει ένα τίτλο, ένα τραγούδι, δεν είναι τόσο πιστικό. Είναι έτσι γενικό. Ενώ στο τραγούδι που ακολουθεί, είναι πιο ειδικό. Σε πείθει. Και όχι μόνο σε πείθει, σε εμπνέει. Γιατί είναι εδώ, το ίδιο λένε, αλλά με έναν τρόπο που γράφει ιστορία. Είναι ο τίτλος ο όμορφος και ο φωτεινός, και ο τίτλος που γράφει ιστορία. Set the controls for the heart of the sun, Pink Floyd.

Set the controls for the heart of the sun. Ακούσαμε τους Pink Floyd, JJ Cale. This Town. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης, είναι 5 Αυγούστου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber

This Town. JJ και ο ήρωας και του Clapton και του Knopfler. Τους αρέσει πολύ αυτή η απλότητα, το ο βελούδινος τρόπος, η βελούδινη προσέγγιση που είχε ο JJ Cale στη μουσική, και δεν ήθελε και ποτέ να είναι στα φώτα, να τον ενδιαφέρει αλήθεια καθόλου, όχι έτσι πως λένε μερικοί καλλιτέχνες, δεν με ενδιαφέρουν τα φώτα, αλλά κάπου λίγο τους ενδιαφέρουν για ένα διάστημα τουλάχιστον. Ο JJ Cale πραγματικά δεν του άρεσε αυτή η κατάσταση. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ και στο Viber. Στη Βαρσοβία εδώ μια ολόκληρη οικογένεια πάει στο weekend και ο πατέρας μένει πίσω, ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα φοβερά. Όλοι θα περάσουν καλά έτσι, και μένουν στη weekend και εσείς που ακούτε κόσμο. Χειμωνάκηδες, γι' αυτό το ερώτημα που βάλαμε πριν, υπάρχουν και κάποιοι πάνε Αλάσκα, διαβάζω, διακοπές το καλοκαίρι. Και ο Λευτέρης πιστεύει ότι δεν έχει ακούσει πολλές φορές το τραγούδι των Rolling Stones που διασκευάζουν οι Amy Winehouse.

You know I'm no good Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Ο Mick Jagger είπε ότι πέρασε πολύ ωραία διασκευάζοντας αυτό το τραγούδι, και επειδή έπαιξε και τη φυσαρμόνικα και του άρεσε. Απλά πράγματα, πάλι καλά που μπορεί να χαιρέται με τέτοια απλά πράγματα ο Mick Jagger, γιατί έχει ζήσει τα πάντα. Υπάρχει κάτι μόνο να έχει ζήσει ο Mick Jagger και ο Keith Richards? Τουλάχιστον μπορούν να περάσουν ωραία έτσι με απλά ωραία πράγματα. Να διασκευάσουν ένα τραγούδι της Amy Winehouse και να παίξουν φυσαρμόνικα. Αυτό είναι ένα καλό που το έχουν όλοι οι μουσικοί. Περνάνε πάρα πολύ καλά όταν παίζουν μουσική. Ό,τι και να γίνει, όση μουσική και να έχουν παίξει, όσα live και να έχουν κάνει στη ζωή τους, και γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, από την τόσο μεγάλη αγάπη που έχουν στη μουσική. Αυτός που δεν πέρασε καλά με τραγούδι ήταν ο Σινάτρα. Δεν περνούσε καθόλου καλά με το Strangers in the Night. Το συχαινόταν το Strangers in the Night. Ο Mark Almond εδώ βέβαια φαίνεται να το διασκεδάζει, όπως ο Mick Jagger. Αλλά ο Σινάτρα είχε θέμα. Είχε θέμα με το Strangers in the Night. Και είχε άδικο. Και κέρδισε και βραβείο. Και έγινε και νούμερο.

Σε κάνει να αναρωτιέσαι τώρα κάτι, με κάτι θα έχεις καλώσει ο Σινάτρα, κάτι δεν θα του κάτσε καλά, ο στίχος ίσως να του φάνηκε πολύ γλυκερός, η μελωδία πάντως είναι ένα υπέροχο τραγούδι και φουλ μέσα στο ρεπερτόριο του Σινάτρα. Αλλά πάντα σε όλους μας, κάπου μέσα στο μυαλό μας, μία λέξη, μία μελωδία, κάτι στο περιβάλλον που προτείνει η μουσική, ένα τραγούδι, μια κατάσταση, μπορεί να έχει συνδεθεί με κάτι άλλο. Κάπως έτσι οι συνδέσεις είναι που κάνουμε με πράγματα. Έτσι του τάσκασε και του Σινάτρα και δεν του άρεσε καθόλου. Του Αλφρέντο Ροντρίγκες πάντως του τάσκασε ωραία, γιατί διασκεύασε το 2026 Chariots of Fire. Άλλο και τούτο. Πέτρος Αδάμ έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 5 Αυγούστου, Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road Trip Μουσικό, ευχαριστώ για τα μήνυματά σας και την παρέα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο εμείς στις 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Stellar, Κάτε Πόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Γκραμμάτικα, αυτό είναι το Dungeon Sound. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, σε 93,6, 6 λεπτά μετά τις 8. Και το ημερολόγιο μας γράφει Τετάρτη 5 Αυγούστου. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Lovers en el corazón. Αυτή είναι ο Los Auténticos Decadentes. Και τι ωραία που το είπαν εδώ πέρα, παρέα με την Ναταλία Λαφουκάρδε το 2021. Παλιά μπάντα, ξέρετε, οι Los Auténticos Decadentes έπεσαν σκά και ροκ, κυρίως ροκ έπεσαν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εκεί δημιουργήθηκαν τότε από τον Κούτσο και από τον Νίνο. Μετά κάλεσαν και άλλους πολλούς μουσικούς. Έχουν περάσει κολεκτίβα, αλλά η ηχογραφία ακόμα βρίσκεται ακόμα στη ζωή, το συγκρότημα, και μάλιστα κάνει και περιοδίες. Έρχεται και στην Ευρώπη συχνά πυκνά. 2-10-60-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει έτσι από τον Τζακ Σαβορέτη. Καλά, είναι παντός καιρού ο Τζακ Σαβορέτη, αλλά αυτό το You Will Always Be The Way We Work, που είναι και το μόνιμο τραγούδι, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει τέτοιες μέρες. Δεν ξέρω, σου φτιάχνει τη διάθεση. Τη διάθεση γενικά μας φτιάχνει ο Τζακ Σαβορέτη. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι εξαιρετικός μουσικός, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα και ένας από τους λόγους που ήθελε να ξεκινήσει και την περιοδία του από την Ελλάδα είναι γιατί, όπως μας έχει πει, όπως μου έχει πει, νιώθει πολύ σίγουρος, νιώθει πολύ οικία, του αρέσει πάρα πολύ που θα ξεκινήσει την φετινή του ευρωπαϊκή περιοδία από τη χώρα μας και θα τερματίσει τέλη Οκτωβρίου στην Μεγάλη Βρετανία με αρκετές συναυλίες. Πάμε να ακούσουμε τους Arctic Monkeys. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχαν διασκευάσει την Amy Winehouse και το You Know I'm No Good, σε πιο funk και πολύ soul ήχο, και φυσικά τον ήχο που έχουν οι Arctic Monkeys, έτσι.

You know I'm no good. Αυτή είναι η Arctic Monkeys. Ναι, όπως μας λέτε, έχει άλλη λογική. Φυσικά και έχει άλλη λογική το τραγούδι αυτό από το τραγούδι των Stones. Με ρωτάτε ποιο είναι καλύτερο ή ποιο δεν είναι, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και με ρωτάτε πώς το έχουν διασκευάσει. Εγώ ξέρω, είναι μετρημένη στα δάχτυλα και κάποια δύο-τρία άλλα συγκροτήματα. Το Arctic Monkeys ήταν η πιο γνωστή διασκευή και δεύτερο ήταν η πιο κοντινή διασκευή από τότε που βγήκε το Back to Black. Γιατί το Back to Black βγήκε το 2006, οι Arctic Monkeys διασκεύασαν το τραγούδι το 2007. Φανταστείτε, ήταν εν ζωή ακόμα η Amy Winehouse. Η Amy Winehouse πέθανε το 2011. Και έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική και λογική από τον τρόπο με τον οποίο το έχει σκεφτεί και το έχει αντιμετωπίσει ο Τζάγκερ. Έχει βάλει μέσα φυσικά τη φυσαρμόνικα, δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά και δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά για να μην δείχνει πόσο κοντά είναι το κομμάτι με το γνήσιο της Amy. Από την άλλη, ούτε οι Arctic Monkeys βάλανε πνευστά, έβαλαν δύο κιθάρες μέσα και είναι και ο λόγος που γεμίζει και το κομμάτι και είναι πολύ πιο funko soul, πιο funky θα το λέγαμε, σε σχέση με την ηχογράφηση των Stones, η οποία αγγίζει τα όρια του blues, έτσι, περισσότερο. Δεν έχει καμία λογική, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά δεν πάβει όμως να έκανε την έκπληξη ο Τζάγκερ στο τελευταίο άλμπουμ. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να ρώταγα τον Άντι Βατ, όταν που έκανε την παραγωγή, πιανού ήταν πραγματικά αυτή η ιδέα να μπει μέσα στο τραγούδι και να μπει, η επιλογή των οργάνων και ο τρόπος σκέψης που βγαίνει ένα κομμάτι στην παραγωγή. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιος να ηχογραφεί ένα τραγούδι μια χαρά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα όλα πάνε στο χέρι του παραγωγού. Εάν ο παραγωγός δεν κάνει τα μαγικά του, τραγούδι καλό, φίλες και φίλοι, δεν βγαίνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που είστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τις καλησπέρες σας, καλές διακοπές, ό,τι θέλετε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Με ρωτάτε και μου λέτε αν τελικά ο Άντριου Βατ έλεγε ότι τελικά δεν είχαν έμπνευση γι' αυτό και έβαλαν μέσα την διασκευή. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα το λέγε ποτέ αυτό. Ούτε ο Άντριου Βατ, ούτε ο Μικ Τζάγκερ, ούτε ο Ρίτσαρντς, ούτε κανένας. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση πρώτα απ' όλα να μην είχαν έμπνευση οι Stones. Ξεκινάμε από εκεί. Τώρα, το εάν θέλανε να αγγίξουν, το είπαμε αυτό αν θέλετε λίγο και κάτω στην παρουσίαση του άλμπουμ των Stones, αν θέλανε να αγγίξουν με αυτήν την διασκευή και λίγο τους, την Gen Z, δηλαδή την γενιά των 20άριδων σήμερα, έκαναν πάρα πολύ καλά οι Stones και πήραν αυτή τη διασκευή. Δηλαδή παίρνουν ένα κομμάτι του Jack Berry που είναι signature song για τους ίδιους φυσικά και το βάζουν μέσα στο άλμπουμ του 58. Από την άλλη όμως βάζουν και ένα κομμάτι το οποίο είναι update, είναι σήμερα, είναι αφορά τη νέα γενιά. Και πολύ περισσότερο, ας μην ξεχνάμε ότι με την Amy Winehouse ο Τζάκερ είχε τραγουδήσει και είχαν τραγουδήσει, όχι στουδιακά, είχαν τραγουδήσει live και στον Glastonbury και σε άλλο ένα live και την ήξερε, ήξερε τι ήταν η Amy και μάλιστα προφανώς πρέπει να ήταν, να την είχε και σε εκτίμηση, να είχαν γνωριστεί οτιδήποτε. Πάντως δεν ήταν πρώτη φορά που θα δούλευε ή είχε ακούσει ή είχε δουλέψει κομμάτια της Amy Winehouse, Stones, και νομίζω ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες από όλους αυτούς έχουν τέτοιου είδους κοινά χαρακτηριστικά. Οπότε δεν νομίζω να ρωτάγαμε αν μιλάγαμε τον Άντριου Βατ να μου λέγε ποτέ κάτι τέτοιο. Ίσως να μίλαγε τεχνικά πάνω στο κομμάτι, πως μπήκε μέσα στη διαδικασία να βάλει τη κιθάρα, να βάλει τη φυσαρμόνικα, να βάλει τη φυσαρμόνικα πιο μπροστά, να θυμίζει πιο blues το κομμάτι, θυμίζει Little Milton, θυμίζει άλλα πράγματα, δεν είναι της ώρας. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Όπως αυτό. Man I Need. Η ουσία είναι πάντως ότι το άλμπουμ του Rolling Stones είναι εξαιρετικό. Έχει πολύ ωραίες μελωδίες, δεν έχει το single, αλλά στο σύνολό του το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό.

Μου λέτε ότι είναι αυτές οι μουσικές για αυτήν την ώρα. Για αυτήν την ώρα που αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύεται ο κόσμος. Αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος. Ναι, να πάμε με τον Ραφαέλ μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σπάροφ Στέλλα. Κάτε Πόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Χίλς. Προπόληση more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αλλά αυτή είναι η Μαριφρόες, Μαριφρός όπως είναι κανονικά το όνομά της, η Μαριάννα Φρόες, Φρός, και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, καλοκαιρινή απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε την παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, είτε έχετε φύγει διακοπές, είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη. Εντάξει, η πόλη είναι πολύ όμορφη τέτοιες μέρες, γιατί όταν έχει λιγότερη κίνηση, η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να παρκάρεις οπουδήποτε, να πας οπουδήποτε. Και παραλίες, τις κοντινές παραλίες. Μαρή Φρόες, λοιπόν, και αυτό το Donna Domar. Είδατε, είναι πολύ ωραία αυτή η τραγουδίστρια. Έχει, είναι πολύ φρέσκια, είναι 23 χρονών. Βάζει το ρυθμό, βάζει τη μελωδία. Εδώ περισσότερο τη σάμπα και το φορό μου θυμίζει, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο του τραγουδιού, μου θυμίζει ένα κομμάτι της Κλάρα Νούνες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, μπορεί και λίγο πιο πριν. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, κυρίως οι βραζιλιάνικες και τα βάζει μέσα, αλλά κρατάει όμως το στυλ πάντα και τη μοντέρνα εκδοχή της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, που αυτό αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάνει πολύ πιο ελκυστικό και πολύ πολύ πιο φρέσκο. Ό,τι κάνει ακριβώς και ο Post Malone τα τελευταία χρόνια. Εδώ παρέα με τον Jerry Roll και Losers.

Post Malone παρέα με τον Jelly Roll και τον Losers. Μ' αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Ο Jelly Roll γιατί είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μέσα από την μουσική του, από την ζωή του που θα μπορούσε άνετα να γίνει ταινία, ανεξάρτητα αν δεν είναι μεγάλος, είναι 42 στα 43, αλλά αυτά που έχει κάνει ήδη μετράνε, κάποιοι άλλοι μπορούν να τα κάνουν σε δύο ζωές. Για τον Post Malone όμως δείχνει πραγματικά πόσο πολύ έκανε μια αλλαγή στον ήχο από τότε που μετακόμισε μόνιμα στις μεσοδυτικές πολιτείες. Και ένας από τους λόγους όταν πήγε στο Νάσβιλ, αν και λέει ότι τώρα, γιατί έχει παίξει κάντρι πάρα πολύ και φυσικά όλοι θέλουν να παίξουν με τον Post Malone, αν και λέει ότι το καινούριο άλμπουμ που ετοιμάζει δεν θα είναι κάντρι ροκ άλμπουμ, θα είναι ένα άλμπουμ στα μέτρα και στα σταθμά, όπως ακριβώς ξεκίνησε ο Post Malone. Του έκανε βέβαια πάρα πολύ καλό το ότι εμφανίστηκε πρώτος στο τελικό, στο εναρκτήριο λάκτισμα όλης αυτής της γιορτής του ποδοσφαίρου στο τελικό του Μουντιάλ. Και δεν μιλάω μόνο για το halftime showtime που έγινε πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάω το ότι τραγούδησε στην αρχή μπροστά σε 70.000 ανθρώπους. Μάλλον να το πω διαφορετικά, τραγούδησε μπροστά σε κοντά 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που πήρανε ήχο και εικόνα όταν μεταδόθηκε και ξεκίνησε να μεταδίδεται ο τελικός του Μουντιάλ, μεταξύ όλων των υπολείπων φυσικά και η ΕΡΤ και εμείς το είδαμε ζωντανά εκείνη τη στιγμή, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σόλα Ρόσα 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο.

είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και μάλιστα η Κλάρα Λουτσιανή είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα στην γαλλική μουσική σκηνή. Είναι και ζευγάρι στην ζωή με τον Άλεξ Καπράνο, τον frontman, τον Franz Ferdinand. Ήταν και ο λόγος, όταν είχαμε ακούσει πριν από 5 χρόνια στο καλοκαιρινό και δίγλωσσο Summer Wine στα γαλλικά και στα αγγλικά, είχαμε πει ότι δεν είναι τυχαία αυτή η συνεργασία. Τελικά ήταν και συνεργασία και έγιναν και ζευγάρι με τον Άλεξ Καπράνο. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε μια βόλτα στην Βραζιλία του παλιού καλοκαιρού, εκεί στη δεκαετία του 70, στον ήχο που ονομάστηκε, όπως τον μάθαμε μετά το κίνημα της Τροπικάλια, MPP, κοινώς Μουσικά Popular Brasileira. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Κλάρα Νούνες, πάμε να ακούσουμε την Έλλη Ρεζίνα.

Choosing Texas. Αυτή είναι η Ella Langley. Το έχουμε πει. Είναι νούμερο ένα αυτές τις μέρες στο Billboard Chart. Και πάντα το Billboard Chart, το 100, βγαίνει Πέμπτη. Την Πέμπτη για Παρασκευή, για την εβδομάδα. Βλέπω να είναι και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή. Το είχαμε πει όταν η Ella Langley ήταν στο νούμερο 65 στο Country Chart. Και τώρα είναι πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Billboard 100. Είναι μία από τις τραγουδίστριες κοινής αποδοχής αυτή τη στιγμή από όλα τα είδη της μουσικής. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με την Carol C. Αυτό είναι το όρο. Πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις. Να ακούσουμε και την ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Μην φύγει κανείς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Βίβια Νικολοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Την καλησπέριζουμε. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας. Κάνουμε παρέα, ακούμε ωραίες μουσικές. Τα λέμε μέσα από το Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας ακούτε και από την τηλεόραση, όπως και το Cosmos Jazz. Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Christophe Maé. Βρεθήκαμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία που έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δεν έχει ζέστη μόνο εδώ, φίλες και φίλοι, και θα ανέβει και αύριο, λέει το θερμόμετρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά λέγαμε να φυσήξει για να δροσίσει. Είδαμε τι έγινε με τα μελιτέμια. Είδαμε με τον αέρα τι πάθαμε. Αλλά από την άλλη, όμως, είμαστε στις αρχές Αυγούστου και όντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ανεβαίνοντας, φανταστείτε, σήμερα στην ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Το θερμόμετρο στην πόρτα έδειχνε 34. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τους Τότο. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, έφυγε ο Τζεφ Πορκάρο το 92. Αυτός τόσο μεγάλος, σπουδαίος ντράμερ, νεότατος. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ με τους Τότο στο 99.

Θεωρητικά ο Τζεφ Πορκάρο ήταν session μουσικός, αλλά ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη και ο ντράμερ των Τότο. Περισσότερο κάποιος μπορεί να τον θυμηθεί επειδή έχει παίξει jazz fusion και progressive, και έχοντας πάντα αυτόν τον ήχο μέσα στο μυαλό του, και ήταν φυσικά από τους καλύτερους drummer, έδειχνε να είναι από τους καλύτερους drummer όταν είχε ηχογραφήσει με τους Steely Dan το Katie Light το 1975. Μετά βέβαια έχει παίξει με τους πάντες ο Τζεφ Πορκάρο, η αλήθεια είναι, με άπειρους καλλιτέχνες, με Loggins, με Σίνα, είχε βγει και μια περιοδία με τους Eagles, με τον Al Jarreau έπαιξε αυτόν τον ήχο που με τον Larry Carlton, θυμάμαι, και με τον Clapton βγήκε σε μια περιοδία. Δεν, άμα ψάξει κανείς να βρει με ποιον έχει παίξει ο Τζεφ Πορκάρο παντού. Αλλά η είδηση του 92 ήταν ότι έφυγε στα 37 του από καρδιακή προσβολή. Κάποτε ένας γνωστός tour manager ενός πάρα πολύ μεγάλου καλλιτέχνη, έχει τύχει, δεν θέλω να πω ονόματα, ξένου εδώ στην Ελλάδα, μου είχε πει: Πέτρο, άμα ακούσεις ποτέ καλλιτέχνη κάτω των 60 να πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή προσβολή, μην ξεχνάς ότι πάντα υπήρχαν και έχουν μία θέση τα ναρκωτικά. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς μετά από χρόνια αποκαλύφθηκε ότι λόγω της σχέσης του με την κοκαίνη και φυσικά με τα ναρκωτικά, ο Τζεφ Πορκάρο έφυγε μεν από καρδιακή προσβολή ή διαφορετικά από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε τους Σύναψον να διασκευάζουν Fink, να πειράζουν τους Fink.

Είδατε πως τελειώνει η Σελέστ. Ενώ εάν είχες το δίσκο και έπαιζε ο δίσκος, άντε τώρα αν έπαιρνε μία-δύο στροφές, να παίρνεις το επόμενο τραγούδι. Εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, στα CD, στους υπολογιστές, στις τεχνολογίες, κάνει ένα μπαφ και όταν το κομμάτι δεν κόβεται, κόβεται κατευθείαν. Έτσι, πέφτει ένα μαχαίρι και το κόβει. Λοιπόν, αυτή ήταν η Σελέστ από την Καλιφόρνια, ετών 32. Ωραία βρετανική soul, για την British soul παίζει, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, και βάζει αυτό το alternative R&B ήχο με την jazz πολύ μέσα στην μουσική της, και σίγουρα κάνει εσύ. Έχει βγάλει αυτές τις μέρες και καινούριο single, θα το ακούσουμε αύριο. Και εμείς με την Ornella Vanoni και με την Carmen Consoli πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Γκόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr.

What a Life από το 2020 και το soundtrack της ταινίας του Thomas Vinterberg, το Another Round. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Rea. Chris Rea μας άφησε και μας έκανε λίγο πιο στενάχωρα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Αλλά πάντα όμως τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Από το 1991. And looking for the summer. Η Βιβιάν Νικολοπούλου βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ένας δημοσιογράφος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πει κάτι για τον Chris Rea, του είχε πάρει μια συνέντευξη και μιλήσει και είπε κάτι το οποίο τελικά είναι πάρα πολύ σωστό, ότι τον Chris Rea τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι για δύο λόγους. Τον θυμόμαστε γιατί πάμε στην παραλία με το On The Beach, γιατί περιμένουμε το καλοκαίρι και βλέπουμε το καλοκαίρι πάντα με στοχασμό, με το Looking For The Summer, και φυσικά όταν οδηγούμε πηγαίνουμε σπίτι μας κανονικά τα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι ένα summer mix που φτιάχτηκε πριν από 3 χρόνια στούντιο Ρίο, με τα τραγούδια του Marvin Gaye. Marvin Gaye είχε ρημιξαριστεί ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Αυτό είναι το Sexual Healing και είναι το άλμπουμ, τελευταίο άλμπουμ του Marvin Gaye που δεν γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γράφτηκε στις Βρυξέλλες, φίλες και φίλοι.

Sexual Healing, αυτός είναι ο Marvin Gaye. Πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, από έναν τραγουδιστή που ήταν και δύο μέτρα και γι' αυτό το λόγο λεγόταν και Long John, ο Long John Baldry. Ο Long John Baldry ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες όπου μπόρεσε και συνεργάστηκε θεωρητικά πάντα, αλλά ήταν φίλος όμως και με τους Stones και με τους Beatles. Άνοιξε το 63 και τους Stones όταν ξεκινούσαν την καριέρα τους, το 64 έβγαλαν έτσι καλύτερο στο πρώτο τους άλμπουμ, αλλά έκανε opening act και στους Beatles και ήταν ένας από τους καλλιτέχνες, ο πατριάρχης των blues όπως τον έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έπαιξε φυσικά με τον Αλέξης Κόρνερ. Και φανταστείτε ότι στην μπάντα του Long John Baldry έπαιζαν τη δεκαετία του 60 δύο μουσικοί όπου αργότερα έγιναν γνωστοί. Ο ένας έπαιζε φυσαρμόνικα, ο άλλος έπαιζε κιθάρα. Ο ένας ήταν ο Elton John και ο άλλος ήταν ο Rod Stewart.

Πώς πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο από το τελευταίο της άλμπουμ. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο ταιριάζει απόλυτα ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure με την Ολίβια Ροντρίγκο. Αν το έλεγε κάποιος πριν από 15-20 χρόνια, 30 χρόνια, θα μπορούσε ο Ρόμπερτ Σμιθ, ο φρόνμαν των Cure, να κάνει μια τέτοια συνεργασία με μια αφενός μεν καινούργια τραγουδίστρια, αφετέρου με μια τραγουδίστρια που δεν προέρχεται ούτε από τον χώρο της alternative μουσικής, ούτε από τον χώρο της indie. Δεν είναι αυτό το πράγμα η Ολίβια Ροντρίγκο. Και όμως πόσο κοντά έρχονται. Το έχω ξαναπεί αυτό εξάλλου, πόσο κοντά έχουν έρθει τα είδη της μουσικής τα τελευταία χρόνια, και η country με τη soul και με την R&B και με το hip hop και ακόμα η pop, σε διάφορες εκφάνσεις και σε διάφορα σημεία, έτσι, που μπορεί αυτό το πράγμα να έρθει όλο και πιο κοντά στον ήχο και να βγουν εν τέλει και πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας, όταν ακούς το δίσκο, όταν ακούς το τραγούδι, θέλεις να είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η Ολίβια Ροντρίγκο το έχει καταφέρει αυτό, και το κατάφερε σε έναν βαθμό και με την αρρωγή του Ρόμπερτ Σμιθ. Από τα στούντιο της Apple πριν από πολλά χρόνια, εκεί που ηχογραφούσε η Joe Stone.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μάλλον η Ρουμπίνη εδώ είναι, αλλά για τις επόμενες δύο ώρες θα την ακούσετε ζωντανά μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός από το πρωί. Να περάσετε λοιπόν πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο. Θα παραμείνει η Βίβια και μέχρι τις 12. Και με τον Αλφρέδο, Luna Agua Tierra y Sol, από το 2023. Θα σας αφήσουμε για απόψε. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.
1: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ο Τζο Κινόνες από το Λος Άντζελες. In a soul steady situations, όπως βρισκόμαστε και εμείς αυτήν την καρδιά του καλοκαιριού. Σιγά σιγά η Αθήνα αδειάζει. Και να ασχοληθούμε με αυτή την καταπληκτική λέξη που χρησιμοποιούν όλοι, τη ραστόνη. Η καλοκαιρινή ραστόνη, δηλαδή η χαλάρωση, η ραθυμία, η τεμπελιά. Υπάρχει και στις γιορτές, να ξέρετε, όχι μόνο το καλοκαίρι. Και στην αρχαιότητα είχε σημασίες διάφορες και κυρίως θετικές. Και σήμερα την ευκολία, την απαλλαγή από κάτι οχληρό ή δυσάρεστο. Υπήρχε και η ραστόνη της πόσεως στο Πλατωνικό Συμπόσιο, δηλαδή η ανακούφιση από τις συνέπειες της συνωποσίας. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθώ. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου. Βίγα Νικολοπούλου εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. This and Sears, did you know? Καλή ακρόαση.

Βλέπω ένα καινούριο κορίτσι, ένα καινούριο όνομα, το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο, Ολύμπια Βιτάλης. Lady Luck το άλμπουμ, Don't Cry. Maverick Sabre μαζί της εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο. Ένα κορίτσι το οποίο ξεκίνησε από gospel, με επιρέως βεβαίως jazz και hip hop, και μια εξαιρετική φωνή.

πως πάει from Cairo. Και ένα EP το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε με τίτλο Don't Mediterrane, η συνεργασία του σαξοφωνίστα Leon Fall μαζί με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Fall Amour, και στα φωνητικά η Flava Coelho.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

την τεράστια επιτυχία του Μπαρ Μετεραναίο, ο Μάσιμο Ντιλένα και ο Λούτσιο Ακιλίνα, δηλαδή Νουτζενέα. Επέστρεψαν με το άλμπουμ People of the Moon, εδώ σε αυτό το ατσελέρα μαζί του Μαρία Χωσέ Λιέργο. Εξερευνώντας νέους ρυθμούς και στα ναπολιτάνικα, αραβικά, αγγλικά, ισπανικά και πορτουγκίζ. Και αυτός που ξαναχτύπησε και περιμέναμε πολύ καιρό είναι ο Benjamin Clementine. Pizza Mind. Πιστός στον ήχο του και στο στίχο του.

Μεγάλη επιτυχία του Lenny Kravitz, 5 more days till summer. Για κάποιους χρειάζονται ακόμα 5 μέρες, άλλοι έρχονται σε 5 μέρες, άλλοι θα φύγουν ή δεν θα φύγουν καθόλου. Η Λίσα με η Λίσα μαζί με τους The Mess. Μεταφράζει τα γαλλικά Back to Black.

Sofia's Mimundo, Lila Downs, Tumba 7 εδώ. Κούμπιες από το Μεξικό. Και ο Φρενίκ που ακολουθεί και κλείνει την πρώτη ώρα. Πειράζει ένα τραγούδι της Τάμι του 1969.

0: ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τραγούδι το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1973 από τον Μισελ Σαρντού, έγινε πολύ γνωστό από τον Ανδρέ Σαλβαντόρ. Ένα κλάσικ εκεί στις Αντίγες, εδώ από τον Ροζέ, το Βραζιλιάνο, και τον Φέφα με καταγωγή από την Νιγηρία. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου, Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον λίγο, Ρουμένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νουμπίγιαν Twist μαζί με Νιόλα, Body Flows. Καλή ακρόαση.

Ξεκίνησε το Σάββατο Sunny Festival Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας σκηνής. Έρχονται στο λόφο της Άλλης. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ατμόσφαιρα, back to life, back to reality τουλάχιστον.

ηγετική μορφή Jazzy B. Αμβληματικό το άλμπουμ Club Classics Volume 1. Και κατά τη διάρκεια της διαμουσικής τους διαδρομής, πάρα πολλές συνεργασίες. James Brown, Sean O'Connor, Nas, Destiny Child.

σε αυτό το καταπληκτικό μέρος, το Sunny Festival, ένα από τα φεστιβάλ διώσιμης διοργάνωσης, Green Festival. Και μια συνέντευξη που είχε πάρει και η Κλαούντια Μάτουλα από το Jazzy Beat, την οποία μπορείτε να ακούσετε βεβαίως στο Ερτεκό.

What They Wanna Take From Me. Αυτός είναι ο Pigeon από το άλμπουμ Out National και όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος τον ήχο του, Gothic Afrobeat. Πίσω στο highlight του Play and Bolay από την Γκάνα.

ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ποτέ ο Ισμάηλο, μιλώντας βεβαίως για την αγάπη και το δικαίωμα στην αγάπη. Ισμάηλο από τη Σινεγάλη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Ακούτε Κόσμος.

στείλει και λέει μας έκανε τη χάρη, ήρθε στο Ηρώδιο, έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία. Και ο ακόραστος Εουζός εδώ με τη Μαρίσα Μοντς σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε καταπληκτικό με τίτλο The Other Side.

Ακούτε βεβαίως και τα χειροκροτήματα. Ένα live στο Nashville. Ο Ραούλ Μάλο τραγούδισε Ντέμι Ρούσο. Και εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Λάκο Κέις, Κέι Ντι Λακ, Λάουρα Βέιρς. Σε μια πολύ ωραία μπαλάντα με τίτλο Accidental.

ένα ταξίδι στα gospel. Αυτός ήταν ο Φαντά Φρεντί με το Lost, και εδώ η μεγάλη συνεργασία του Jack Johnson με τους Hermanos Gutierrez. Drink the water.

τους plays εδώ το ραδιόφωνο του Κόσμος. Για δύο στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, come to my door. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ecos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ecos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα, Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του και Δήμητρα Καονάκη που να διαλέγει τις μουσικές και ένα Easy Evil το οποίο και κυκλοφορεί.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. James Hunter είναι αυτός, μαζί με την πάντα του. Ένα trip με τον Van Morrison αξίζει πολλά.

άμα δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John. It don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν, που φτιάξανε τους Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους